0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: τραγουδίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: κάθε χρονιά στο Παγκράτη.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλάνο. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
1: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
2: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
1: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
3: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ.
4: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες γίγκα μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
0: Λίγες διαφημίσεις.
9: Πολύ μουσική.
0: 984.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά. Bioclima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Craft Paints.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
0: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2892-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
14: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
15: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
16: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
15: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
14: Μπαξεβάνης.
15: Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
20: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
16: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
20: Πολλά ή λίγα.
14: Δηλαδή.
20: Μπαξεβγάνεις.
16: Κάτι λίγα.
20: Μπαξεβγάνεις.
21: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
22: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
21: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
22: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
21: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
22: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
23: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Αγωνιώδεις ερευνές στη Γάβδο μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου. Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, 25 οι αγνοούμενοι, 51 οι διασωθέντες. Νέο επεισόδιο στα Βορίζια, αγρία συμπλοκή δύο ανδρών μετά από φθορές ελάστιχα άρδευσης και αυτοκίνητο ανάμεσα σε γνωστές οικογένειες. Στην Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί στη μία του μεσημέρι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου σειραίει στην παλιά του γειτονιά για το τελευταίο αντίο. Plan B εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης για το Ηράκλειο και τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών, αθρώες, ηρωές καθημερινά στα νότια παράλια της Κρήτης. Το μεσημέρι συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ των θεμάτων και η διέλευση της πομπής με τουρκικές σημαίες από την 25η Αυγούστου μετά από αίτημα της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Έσπασε το φράγμα των 3 εκατομμυρίων επιβατών το αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης στα Χανιά. Προκήρυξη στάσεων εργασίας για τομική αξιολόγηση από τις 11.09 έως και τις 2.10 από την ΕΛΜΕ Χανιών. Πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 18 του Σεπτέμβρη σε 64.000 δικαιούχους. Στα 107 δολάρια εκτινάχθηκε η τιμή στο Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά τις ναυσιπλοείες στον Περσικό κόλπο. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με το 4-4 στη Super League και μετά το 3-0 επί του Πανετολικού απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη Super League. Ο Όφης στους 9 βαθμούς ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με ΠΑΟΚ και Πανετολικό.
23: 9.84. Ο καιρός.
24: Έθριος ο σημερινός καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέτρη και θερμοκρασία έως τους 30 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να αποκλείονται οι βροχές κατά τόπος.
23: 9.84.
25: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
23: Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

Η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει ο Παντελής Μπότσης για σήμερα, σημαδιακή μέρα του Τιμίου Σταυρού, ξεκινώντας αυτό το νέο κύκλο των ραδιοφωνικών εκπομπών μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Μπορεί να λέμε καλημέρα, καλή εβδομάδα, μπορεί να λέμε καλό σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε και εσείς στη συχνότητα του Ράδιο 984, αλλά ούτως ή άλλως είναι μια μέρα σημαδιακή, γιατί σήμερα στην Νίκαια, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στη μία η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα, γιατί έφυγε όπως έφυγε από την ζωή, μέσα σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρει η δικαιοσύνη για το τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει. Καλό θα ήταν από την άλλη πλευρά η ίδια η πολιτεία να δει πώς λειτουργούν και γιατί λειτουργούν όλα αυτά τα ιατρία, παραϊατρία και πάει λέγοντας, ανά την Ελλάδα. Έτυχε και έσκασε εκεί αυτή πραγματικά η βόμβα που έχει να κάνει με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά το Υπουργείο Υγείας και η ίδια η πολιτεία και κυρίως η Ιατρική Σύλλογη και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αντί να νοιάζονται για τις προεδρίες, το τι έγινε, πώς δεν έγινε ή οτιδήποτε άλλο, ποιοι ορίζονται, ποιοι δεν ορίζονται, ποιοι μας αρέσουν, ποιοι δεν μας αρέσουν, ποιοι είναι τα κολυτάρια μας, ποιοι δεν είναι τα κολυτάρια μας και όλα τα υπόλοιπα, να δουν πραγματικά τι γίνεται μέσα στο χώρο της υγείας, στον ιδιωτικό τομέα. Αφήστε τα νοσοκομεία, είναι μια άλλη κατηγορία, και να προχωρήσουν και να πάνε παρακάτω εξετάζοντας όλες αυτές τις συνθήκες. Δεν νομίζω ότι όλο αυτό είναι γκρίνια, είναι η πραγματικότητα για αυτή τη συμβολική μέρα, με αυτά τα οποία καταγράφηκαν από τις 9 του μήνα και από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είπαμε λοιπόν καλό σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε και εσείς στη συχνότητα του Ράδιο 984, η ευχή μας και εμένα και του Παντέλη Μπότση, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, έχει την ευθύνη της επένδυσης της εκπομπής για σήμερα, έτσι ξεκινώντας σε αυτό το νέο ραδιοφωνικό κύκλο, είναι να είμαστε όλοι εδώ, και όχι μόνο να είμαστε όλοι εδώ οι παλιοί, αλλά να γίνουμε ακόμα πολύ περισσότεροι και να είμαστε καλά όλοι μας. Από ό,τι καταλάβατε δεν αλλάξαμε και πολύ. Άλλωστε το έλεγε συμβολικά και η γιαγιά μου, ότι με ξέρετε πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, σε ό,τι έχει να κάνει αυτά που λες, το πώς σκέφτεσαι κλπ. Δεν αλλάξαμε λοιπόν, απλά ξεκουραστήκαμε. Και αφήσαμε και εσάς να ξεκουραστείτε από όλα αυτά τα δύσκολα της καθημερινότητάς μας. Στα 10 λεπτά μετά τις 8, ουσιαστικά από σήμερα τα παιδιά μας μπαίνουν στις αίθουσες, μπαίνουν στις τάξεις και ξεκινάει αυτό το νέο σχολικό έτος. Τα βιβλία δόθηκαν στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τα πρωτάκια, τα προνηπιάκια, τα νηπιαγωγάκια και όλα τα υπόλοιπα παιδάκια μπήκαν ήδη από την Παρασκευή στις αίθουσες. Τώρα η κυρία Ζαχαράκη αλλιώς μας τα είπε εδώ από το Ηράκλειο, δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στο χώρο της παιδείας. Δεν είναι έτσι ακριβώς, είμαστε και στο πάνω και στο κάτω και στη μέση, αλλά δεν είναι όλα ρόδινα. Αλλά ο καθένας από μας καταλαβαίνει ότι ρε παιδιά, όσο πας και σε μια προεκλογική περίοδο που όσο πάει γιγαντώνεται μέχρι να φτάσεις εκεί στην εκλογική αναμέτρηση, είτε του Μάρτη, είτε του Μάιου, είτε του Ιούνιου, όποτε το αποφασίσει για το 2027 η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα ακούμε όλο και περισσότερα επικοινωνιακά. Καλή χρονιά λοιπόν και στα δικά μας τα παιδιά, όλα τα παιδιά που θέλουν τη στήριξή μας, που θέλουν την αγάπη μας, μην το ξεχνάτε, παιδιά είναι. Και τελικά τι μένει, τίποτα περισσότερο από αυτή τη συμπόνια, τη συμπαράσταση και την αγάπη. Γιατί αν έτσι λίγο ηρεμήσει το κεφάλι σου, κάθεσαι και σκέφτεσαι ποιο είναι το ζητούμενο και τι είναι αυτό που τελικά απομένει.
Α, δεν είναι πολλά τα πράγματα τα οποία απομένουν. Είναι αυτή η αγάπη, είναι αυτή η στήριξη, είναι αυτή η συνεργασία, είναι αυτή η σύμνοια που πρέπει να υπάρχει μέσα στις οικογένειες, έξω από τις οικογένειες, στις γειτονιές, στις συνοικίες, αντί για όλα αυτά τα διχαστικά και τα άγρια τα οποία ζούμε. Δευτέρα σήμερα, 14 έχει ο Σεπτέμβρης, μεγάλη γιορτή, τιμάται η ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, όπως επίσης και η μνήμη του Αγίου Θεοκλέους Μάρτυρος. Σταύρος, Σταυριανό, Σταύρακα, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυράκιο, Σταυρή, Σταυράκη, Σταυρίνα, Σταυρία, Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλια. Μεταξύ των ονομάτων που σήμερα έχουν την τιμητική τους, εάν είστε μεταξύ όλων, σας ευχόμαστε, εσείς που γιορτάζετε, πραγματικά τα καλύτερα. Ανατολή ηλίου 7 και 6 πρώτα λεπτά, δύση ηλίου 19 και 35 πρώτα λεπτά, σελήνη 33 ημερών. Αλλά από ό,τι φαίνεται, από την Ανατολή και τη δύση του ηλίου, μπορεί ναι μεν οι κλιματικές συνθήκες λίγο περίεργα να μας πηγαίνουν, αλλά οι εποχές σε ό,τι έχει να κάνει με την ώρα, με την ημέρα, με την ώρα που ανατέλει, με την ώρα που δει ο ήλιος, όλα αυτά ως φαίνεται δεν αλλάζουν και μας δίνουν το στίγμα πολύ περισσότερο για τις συνθήκες που επικρατούν. Χθες ημέρα καθαρά καλοκαιρινή, οι παραλίες γεμάτες από κόσμο. Σε πιο φθινοπορεινό μοτίβο περνά ο καιρός από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας, λένε οι μετεωρολόγοι, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται σε ένα βαρομετρικό χαμηλό που αναμένεται, όπως περιμένουν, να σχηματιστεί στο νότιο-δυτικό Ιόνιο και να αποκτά τα χαρακτηριστικά ενός μεσογειακού κυκλώνα και να κινείται προς Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερο λέει ενδιαφέρον, προειδοποιούν ή ενημερώνουν καλύτεροι οι μετεωρολόγοι, παρουσιάζει η εξέλιξη για εμάς εδώ στην Κρήτη, καθώς μέρος των διαθέσιμων προγνωστικών σεναρίων, το σύστημα εμφανίζεται να κινείται μετά το Ιόνιο και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο προς το νότιο Αιγαίο, με την Κρήτη και στη συνέχεια τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στην πιθανή τροχιά αυτού του μεσογειακού κυκλώνα. Ωστόσο, η εικόνα για την Τρίτη και κυρίως για τις επόμενες ημέρες παραμένει ακόμα αβέβαιη και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των νεότερων δεδομένων. Έτσι λοιπόν, για σήμερα, θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά τόπους όλα αυτά, στα ανατολικά και στα νότια του νησιού δεν αποκλείονται ασθενείς και πρόσκαιρες τοπικές βροχές, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και κινούμαστε με αυτό το ρυθμό τουλάχιστον για σήμερα. Μέσα στην επικαιρότητα είναι επίσης αυτά τα οποία συνέβησαν νότια της Γάβδου, γιατί χωρίς αποτέλεσμα συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το περιστατικό με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, 35 είναι με τις μαρτυρίες, προσέξτε, 51 οι διασωθέντες, συνολικά 77 τα άτομα που επέβαιναν πάνω στη Λέμβο. Ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του μέχρι στιγμής. Οι 51 που διασώθηκαν φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του. Στην περιοχή επιχειρούν 4 παραπλέοντα πλοία, σκάφη και ένα αέρια μέσα της Frontex, ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν διασωθεί μεταφέρονται στην Παλιόχωρα, αν δεν έχουν ήδη μεταφερθεί και στην Αγία Γαλήνη.
με τις έρευνες να συνεχίζονται και για τους υπόλοιπους. Καλημέρα Δημήτρη. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές σου, για αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα οποία, ξέρετε, λέμε μεταξύ μας. Για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν θα σας ευχηθώ υγεία και για όλους μας ειρήνη. Δεν θεωρώ τίποτα πιο σημαντικό. Καλή δύναμη. Αχ, κύριε Νίκο, εδώ πιστός πάντα. Έτσι στα πρώτα τα δικά σας τα μηνύματα με τις πιο ζεστές καλημέρες που τις εκτιμούμε ιδιαίτερα από όλους εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι με το ράδιο 984.

Στα 21 λεπτά μετά τις 8, από σήμερα νομίζω με τα σχολεία ανοιχτά, με τις δουλειές του καθενός, με την ώρα αφήξης στην εργασία από τον καθένα από εμάς, ή τουλάχιστον η αναφορά στην ώρα που μας κυνηγάει και την κυνηγάμε, να γίνεται σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα. Καλημέρα στους φίλους μου στη Βιάνο, σας ευχαριστώ πολύ για τις θερμές ευχές και αυτό το νέο ραδιοφωνικό τον κύκλο. Σήμερα είναι τοπική αργία στη Βιάνο. Θα είναι κλειστές οι υπηρεσίες σήμερα του Τιμίου Σταυρού, 14 του μήνα. Ένα δελτίο τύπου το οποίο έρχεται πουρνό-πουρνό με την αυγούλα από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καλημέρα, Δημήτρη Βρύσαλη, για τις εξαγγελίες του Υπουργείου Υγείας για 1000 προσλήψεις νοσηλευτών. Άλλη μια φορά, λέει, οι νοσηλευτές είναι στο ίδιο έργο θεατές της διαχρονικής κοροϊδίας του εμπεγμού. Μωρή, εγώ σας είπα από την αρχή, έτσι όπως τουλάχιστον καταγραφόταν η ειδησιογραφία, ότι οι ραδιοφωνικές εκπομπές δεν υπήρχαν μόνο. Δεν άλλαξε τίποτα. Όλοι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Απλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας τα λέμε. Έπρεπε να ξεκουραστούμε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Αλλά γυρίσαμε και είμαστε πραγματικά στο ίδιο μοτίβο. Και λέει, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση μέσω του Υφυπουργού Υγείας του κυρίου Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε 1000 προσλήψεις νοσηλευτών μέχρι τον Νοέμβριο. Για άλλη μια φορά επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κλίμα αναμονής και προσμονής στους μαχόμενους υγειονομικούς, τη στιγμή που οι πραγματικές ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων ξεπερνούν τις 20.000 κενές θέσεις προσωπικού, ενώ μόνο στην Κρήτη ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό ξεπερνούν τις 2.000. Σταμάτα να στέλνεις μηνύματα, Δημήτρη Βρύσαλη. Είμαστε, λέει, και οι μίζεροι, μην το ξεχνάμε. Ναι, είναι οι ατάκες του κυρίου Γεωργιάδη αυτές, αλλά τι να πούμε, βρε φίλε, τώρα. Ακόμα και αν οι 1.000 θέσεις υλοποιηθούν και αφορούν πράγματι νέους εργαζόμενους και όχι ανακύκλωση ήδη υπηρετούντος προσωπικού, μέσω αλλαγής σύμβασης ή μετακίνησης, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε μόλις 8 εργαζόμενους για κάθε ένα από τα περίπου 125 νοσοκομεία. Η πραγματικότητα στο Παγνί είναι χαρακτηριστική. Από το αρχικό αίτημα για 40 εργαζόμενους νοσηλευτικού προσωπικού εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας

0: 22. Από αυτούς οι 20 ήδη εργάζονταν στο νοσοκομείο και ουσιαστικά μόλις 2 ήταν νέοι νοσηλευτές, την ίδια στιγμή που μόνο το τελευταίο 8μηνο καταγράφηκαν περίπου 30 συνταξιοδοτήσεις. Αυτή είναι η ενίσχυση του ΕΣΥ, ρωτά το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, για ακόμα μία φορά, ακόμα από την κυβέρνηση, μεγάλα λόγια για τη στήριξη του ΕΣΥ, την ενίσχυση της νοσηλευτικής και την αναγνώριση της προσφοράς των υγειονομικών. Η πραγματικότητα όμως βρίσκεται στους χώρους δουλειάς και διαψεύδει καθημερινά αυτή την εικόνα. Μέχρι 15 λοιπόν Ιουλίου, λέει ο Δημήτρης Βρύσαλης, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού είχαν κατατεθεί 15.995 οριστικές και 3.138 προσωπικές αιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού, δηλαδή συνολικά 19.133 αιτήσεις. Και ο αριθμός αυτός αναμενόταν να αυξηθεί, καθώς είχε δοθεί παράταση έως τις 31 Ιουλίου. Την ίδια στιγμή τα αιτήματα των ίδιων των νοσοκομείων για προσωπικό περικόπτονται με το επιχείρημα των δημοσιονομικών περιορισμών και των ταβανιών, και όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση επιμένει να δηλώνει ότι το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Την κυβερνητική αυτή εικόνα τη διαψεύδει πρώτα απ' όλα η καθημερινότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία. Κοιτάτε, ακόμα και αν δεν με ένοιαζε τι περνάτε εσείς οι εργαζόμενοι μέσα στα νοσοκομεία, εάν κάποιος από εμάς επιχειρήσει να κλείσει ραντεβού μέσα στα νοσοκομεία, αν δεν κάνει ένα τηλεφώνημα είτε στο Δημήτρη το Βρόσαλη είτε στον κάθε Δημήτρη Βρύσαλη που μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα νοσοκομείο, αν δεν έχει ένα γνωστό, τα ραντεβού πάνε από 3 και 4 και 5 μήνες παραπάνω. Για να κλείσεις μια μαγνητική στο μαγνητικό τομογράφο πρέπει να έχεις Θεό Πατέρα, για να κάνεις κάποια άλλη εξέταση πρέπει να έχεις το Θεό Πατέρα. Αυτές είναι οι μεγάλες οι αλήθειες. Σε ό,τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι όλα μαύρα σαφέστατα, αλλά αν δεν μπει μία τάξη αντί να κοιτάνε μόνο τις θέσεις και τις καρέκλες με ευθύνη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, των ιατρικών συλλόγων ανά την περιφέρεια, με τις ευλογίες του Υπουργείου Υγείας, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε όλοι μας στο ίδιο μήκος κύματος και να έχουμε πάντα προβλήματα μέσα στο χώρο της υγείας. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα εάν όλα αυτά δεν διορθωθούν. Είναι η μεγάλη αλήθεια. Τώρα, η εβδομάδα που πέρασε νομίζω ότι μας έκανε όλους σοφότερους. Οι τσέπες μας περιμένουν, εύχομαι, να είναι μπαλωμένες, να μην είναι τρύπιες, πολύ περισσότερα πράγματα από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, τους συνταξιούχους, μέσω της επιδοματικής πολιτικής, μέσω της συνταξιοδοτικής πολιτικής, μέσω της όποιας πολιτικής, διότι τουλάχιστον με αυτά που μέχρι χθες ακούγαμε σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική η οποία ακολουθείται, θα ακολουθηθεί, προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια, όλοι μας θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Φέρτε μου τα μωρέ αυτά τα χρυσά κουτάλια. Έχει μεγάλη αξία ο χρυσός, γιατί τουλάχιστον από τα τρία κόμματα εξουσίας, τόσο από τον Τσίπρα, τόσο από το Μητσοτάκη, τόσο από τον Ανδρουλάκη, αυτά τα οποία ακούσαμε όλες αυτές τις ημέρες είναι πραγματικά τόσο αισιόδοξα. Είναι ένα τέτοιο success story με αυτά τα κοστολογημένα τα οποία υπάρχουν, που πραγματικά έρχονται να καταρρύψουν όλα εκείνα τα άλλα τα δύσκολα τα οποία κυκλοφορούν γύρω γύρω και τριγύρω. Βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας. Πώς σκοράρει η Ελλάδα ανάμεσα σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Βρίσκεται στην Ευρώπη στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά την Βολδαβία. Δεν το λέω μωρέ εγώ, το λένε ανθρωπιστικές οργανώσεις με έδρα τη Γαλλία και με δράσεις σε όλο τον κόσμο. Με συγχωρείτε για τη φωνή, αλλά εντάξει, πότε με τα πρωινά τα ξέρετε όλα αυτά, τα έχετε συνηθίσει, σας τα λέμε λίγο έτσι κάπου σκοντάφτη, αλλά έρχεται στη συνέχεια και στρώνει. Σας λέω, επειδή γίναμε σοφότεροι και πλουσιότεροι, περιμένουμε να γίνουμε πλουσιότεροι και οι τσέπες μας πραγματικά πρέπει να είναι καλά ραμμένες, να μην μας ξεφύγει ούτε ένα πεντάλεπτο. Σας λέμε στην συνέχεια τα υπόλοιπα.
1: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 8:30.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
6: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends, για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλου Πάλμα 93.
7: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
12: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
13: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής, Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια, εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής, Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Σας έλεγα λοιπόν πόσο φωτισμένοι γίναμε με αυτά τα οποία ακούσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη από κυβερνητικής πλευράς για τη δική μας την καθημερινότητα, για αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν από όλα τα κόμματα, για αυτά τα οποία ακούσαμε και μέσα από τις συνεντεύξεις τύπου των πολιτικών αρχηγών και τα προγράμματά τους στο πλαίσιο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και σας έδωσα επίσης και λίγο εκείνο το στίγμα από το βαρόμετρο φτώχειας για το τι λέει για την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Τι λένε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα? Για ελάτε να ρίξουμε μια ματιά πριν προχωρήσουμε. Ανακαινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες, γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ, αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα και ένα σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή. Το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό είναι το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Και βέβαια, όπως σε όλες τις εφημερίδες, πάντα όλα αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως Γιώργος Μαζωνάκης, οι 4 γκρίζες ζώνες για το θάνατό του. Απογευματινή, ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανένα, δεν δεχόμαστε απειλές από κανένα. Μήνυμα ισχύως από ένα τόπο, τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με την χρεοκοπημένη Ελλάδα. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεά παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως 6.000 ευρώ το παιδί ένα έτος, που κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη. Ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers, από την εφημερίδα των συντακτών. Ο ελεύθερος τύπος επιλέγει τα θέματα. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, οι δηλώσεις του Κυριακού Μητσοτάκη από το Καστελόριζο, και 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Το μανιφέστο με τα capital controls φοβόμασταν ακόμα και αιματοχυσία. Το καλοκαίρι το 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμνού. Ο κίνδυνος επιδεινώθηκε από την ανεπαρκή πολιτική διαχείριση. Συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα στο μανιφέστο. Ποιος είναι ο κύριος Στουρνάρας, θύμισέ μου. Α, είναι ο κύριος που έχει την πεθερά που δεν μπορεί να ζήσει με τα 500 ευρώ που παίρνει σύνταξη. Α, ναι, τώρα θυμήθηκα. Εφημερίδα Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Σε συνεργασία με κλιμάκια του ΣΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας η Κόντρα. Δεν ξέρω, παιδιά, αν όλα πρέπει να πηγαίνουν στην αρχή για το ξέπλυμα, για να βάλουμε, για να βάλετε μία τάξη στα του οίκους σας και να προασπίζετε την υγεία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν οι ιατρικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα, όπως και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που λειτουργούν ως φαίνεται υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας για αυτά τα οποία δεν πράττουν για τους πολίτες. Ξέρετε εσείς τους ιατρικούς συλλόγους ανά τη χώρα και από όπου και αν ακούτε, από τον παλιό πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την καινούργια πρόεδρο, έτσι όπως ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας. Δεν μας νοιάζει ποιος ανήκει, πού ανήκει. Μας νοιάζει αυτό που πρέπει να κάνετε, να το κάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν θέλετε να τιμάτε εκείνο που λέγεται Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, τοπικός ιατρικός σύλλογος σε κάθε περιφέρεια, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και πάει λέγοντας. Πολίτικα. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις. Δημοκρατία. Κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Από την πρώτη σελίδα, είπαμε, της εφημερίδας Δημοκρατία. Να σταματήσω για δευτερόλεπτα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες. Ο ΤΕΔΕΗ, η μάχη των δύο υπερομήλων για το γέμισμα εντός εισαγωγικών και την θέση τους στην χονδρική, είναι από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Αυτά καταγράφουν σήμερα ή έτσι επιλέγουν να καταγράψουν κομμάτια της επικαιρότητας οι εφημερίδες με βάση τα δεδομένα που έχουμε για σήμερα. Τι σας έλεγα λοιπόν? Σας έλεγα ότι εμείς τουλάχιστον οι απλοί πολίτες γίναμε, αν μη τι άλλο, σοφότεροι και γίναμε ή περιμένουμε να γίνουμε πλουσιότεροι. Η ελπίδα πάντα τελευταία. Μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε επικοινωνιακά ή μη, δεν έχει σημασία. Ο καθένας από εμάς κρίνει για την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας. Από αυτά τα οποία μας παρέχει σήμερα η κυβέρνηση, από αυτά τα οποία απορρίπτει η αντιπολίτευση, από αυτά τα οποία μαυρίζει η αντιπολίτευση, από αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, γιατί περιμένει κάποιος από τρία κόμματα εξουσίας, ας το πω έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου, να ακούσει σημαντικά πράγματα για το σήμερα και για το αύριο. Και δεν κάνει να μιλάμε μόνο για το αύριο, παιδιά, γιατί αν περιμένουμε το αύριο θα πεθάνει το σήμερα. Το θυμάστε το παράδειγμα με το γάιδαρο του Χότζα? Ήθελε να τον εμάθει να τρώει λιγότερο μέχρι που του ψόφισε. Και βέβαια σας έδωσα και εκείνα τα δεδομένα από το βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας, με την Ελλάδα να σκοράρει στη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Η Λαϊκή Βοήθεια, ανθρωπιστική οργάνωση με έδρα τη Γαλλία και δράσεις σε όλο τον κόσμο, δημοσίευσε πρόσφατα το 20ο βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας μαζί με μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Συμμετείχαν 10.000 Ευρωπαίοι πολίτες 18 χρόνων και άνω από 10 χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, έτσι για να έχετε παραπάνω στοιχεία. Και από ό,τι φαίνεται, εμείς αφήστε το να πάει στο που είμαστε και πώς είμαστε ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο της φτώχειας. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες. Αν δεν συμμετείχε η Μολδαβία, η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, όπου ένας στους τρεις ζει με συνθήκες απόλυτης ένδυας, η Ελλάδα θα βρισκόταν στον πάτο. Χώρες όπως Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία βρίσκονται ούτως ή άλλως συγκριτικά σε καλύτερη θέση από εμάς. Πώς λοιπόν είναι αυτή η καθημερινότητα με βάση αυτό το επικοινωνιακό σόου κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μεταφράζεται από όλους εμάς? Πώς μεταφράζεται από το ΙΝΚΑ? Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Τι κάνετε?
16: Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Καλημέρα στην ακρίβεια, καλή εβδομάδα και να πούμε για άλλη μια φορά.
0: Καλημέρα στην ακρίβεια, έτσι το είπατε, σωστά το άκουσα.
16: Ναι. Και να πούμε για άλλη μια φορά, καλή σχολική, φοιτητική, μαθητική χρονιά.
0: Έτσι.
16: Χρονιά πολλά για όσες και για όσους γιορτάζουν σήμερα. Σταυρούλες, Σταύρο, είναι του Σταυρού. Και προχωράμε έτσι όπως τα αναφέρατε, το κάθε κόμμα έβαλε σε πληστηριασμό τις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών, αφού τάζουν και δεν ξέρω αν τα πραγματοποιήσουν, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος που να λέει ότι αν έχεις υποσχεθεί δημόσια στο λαό σου να τηρήσεις αυτά και δεν τα τηρείς, να πέφτεις αυτόματα από το αξίωμα. Θα μου πείτε ποια δικαστήρια και ποιος δικαστής θα βγάλει τέτοια απόφαση? Εντάξει, κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει, αλλά η ακρίβεια παραμένει ακρίβεια, και εάν συνεχιστεί έτσι η ανωδική τάση του πετρελαίου Brent,
0: 107 σήμερα, δολάρια σήμερα με την έναρξη της εβδομάδας,
16: θα δούμε μαύρο χειμώνα, κατά μαύρο, γιατί αυτή η πολιτική που ακολουθεί και συνεχίζει ο Τραμπ είναι πολιτική εξόντωσης των εθνικών οικονομιών των χωρών, διότι δεν ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο Brent, ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, και καταλαβαίνουμε τι θα γίνει αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα το αγοράζαμε στο 1,90, πάμε και στα 2 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν δεν αλλάξουν λοιπόν πολιτικές ακόμα, και γιατί το λέω αυτό, αν έρθει η κυβέρνηση και πει επιχορηγώ το πετρέλαιο θέρμανσης όπως κάνει, δεν θα ικανοποιήσει τους πολίτες, αφού δεν θα μπορέσουν με 2 ευρώ το λίτρο να βάλει κανένας πετρέλαιο θέρμανση. Πέρσι βάλανε μέχρι 1,20, καταλαβαίνετε 80 λεπτά επάνω ο τόνος, είναι σχεδόν διπλάσια τιμή. Για μένα, ουσιαστικά για το ΙΝΚΑ, την Κοινωνική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, εκείνο που θα πρέπει να φροντίσει η κυβέρνηση είναι η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα όσο διαρκεί η κρίση να μπορέσει ο κόσμος να ζεσταθεί και όχι να πεθάνει από το κρύο.
0: Ναι, αλλά κύριε Λεχουρίτη, αν καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν καταργήσει το ΦΠΑ σε ό,τι έχει να κάνει με τα είδη διατροφής, είτε με τα φάρμακα ή οτιδήποτε λέμε μέχρι και έχουμε ακούσει από εσάς μέχρι σήμερα, το ξέρετε από την άλλη ότι δεν θα υπάρχει εκείνη η κινητήριος μηχανή η οποία θα φέρνει χρήματα στα ταμεία για να μπορεί να ασκείται στη συνέχεια ακόμα και αυτή η επιδοματική πολιτική. Εγώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να σχολιάσετε, γιατί και τα τρία είναι κόμματα εξουσίας, όπως επίσης και από τις δηλώσεις της σημερινής κυβέρνησης και από αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί. Εγώ δεν αμαυρώνω κανένα από αυτά τα κόμματα ή από αυτές τις λέξεις και τις κουβέντες που είπανε. Με πείραξε ωστόσο και με ενόχλησε. Αυτή η πολιτική, του ξέρετε, αφήνεται πίσω σας καμένη γη για να αναλάβουν στη συνέχεια και να πούνε εμείς βρήκαμε καμένη γη. Δηλαδή ένα επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο πραγματικά στην πορεία των χρόνων δεν έχει αλλάξει. Τα ίδια ακούγαμε με Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα Ελλάς και πάει παρακάτω. Τα ίδια ακούγαμε με ΠΑΣΟΚ, με όλους τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και φτάνουμε στο σήμερα. Τα ίδια ακούγαμε με τη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζουμε να ακούμε με τη Νέα Δημοκρατία για το τι αφήσατε, παιδιά, το τι βρήκαμε εμείς και πόσο έχουμε προχωρήσει εμείς. Αυτό έχει αρχίσει να πειράσει πολύ κόσμο. Αυτό συζητάει ο κόσμος. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν? Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα.
16: Ελάτε λοιπόν να δούμε την πραγματική εικόνα της πολιτικής και της οικονομίας. Μίλησαν όλοι για το θέμα ακρίβεια. Εκείνος ο οποίος δεν έδωσε μεγάλη έκταση στο θέμα ακρίβεια ήταν ο λόγος του σημερινού πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν αναφέρθηκε στην ακρίβεια, αναφέρθηκε στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Παράλληλα, τα λέμε όλα αυτά γιατί κάναμε και εμείς τη δική μας έρευνα και όχι μόνο το Υπουργείο, και να βλέπεις το ίδιο προϊόν, ακριβώς το ίδιο προϊόν, στο ένα σούπερ μάρκετ να το πουλάει 0,98 λεπτά και το άλλο να το πουλάει με 1,43.
0: Μα ο κόσμος το λέγει από την αρχή ότι δεν μπορείς, το Εθνική Συμφωνία το μετέφρασαν από το, ξέρετε, εθελοντικά πάμε στη μείωση των τιμών από επιχειρήσεις. Είναι δυνατό να συμβεί αυτό στην αγορά και να συμβαίνει στην αγορά αυτό μετά τα όσα συμβαίνουν έτσι σε διεθνές επίπεδο, κύριε Λεχουρίτη?
16: Θα σας πω λοιπόν, όταν λες Εθνική Συμφωνία ή Συμφωνία Κυρίων, σημαίνει ένας άγραφος ηθικός νόμος. Γιατί? Διότι όταν δεσμεύεσαι να τηρήσεις κάτι που έχεις υποσχεθεί, πρέπει να το τηρείς. Διαφορετικά είναι κοροϊδία και παραπλάνηση του πολίτη αλλά και της κυβέρνησης. Όταν μου λες εμένα ότι θα σου βάλω 1740-1760 κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές, πρέπει να το τηρήσεις. Δεν μπορεί λοιπόν στο ίδιο προϊόν να έχουμε διαφορά τιμής 70 και 80 λεπτά. Αυτό σημαίνει εσφροκέρδεια, κερδοσκοπία και όχι συμφωνία κυρίων. Συμφωνία υπέρ των ισχυρών και εις βάρος των γουρόιδων που είναι ο ελληνικός λαός. Δεν γίνεται να πουλάς ένα 20 το μακαρόνι, το μακαροτσίνι τέλος πάντων, και ο άλλος να το πουλάει ένα 73, ή να πουλάς μπισκότα ο ένας ένα 19 και ο άλλος ένα 39 και σας μιλάω με τα μπελάκια επάνω. Άρα κάτι συμβαίνει. Θα μου πείτε, θα έπρεπε να είναι ενιαίες οι τιμές? Όταν λες βάζω τόσους κωδικούς μειωμένες τιμές, θα έπρεπε όλοι να έχουν μειωμένες τιμές τα προϊόντα για να γίνεται σύγκριση του καταναλωτή όταν επισκέπτεται τα σούπερ μάρκετ και βλέπει. Αλλά πέραν από αυτό, Εθνική Συμφωνία κυρία Δουλγεράκη σημαίνει ότι συμμετέχει και ο Μανάβης της γειτονιάς, και ο Μπακάλης, και ο Χασάπης, και το κρεοκιό ο Ψαράς. Δεν σημαίνει η Εθνική Συμφωνία να συμμετέχουν 8-10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να κατευθύνουν ακόμα όλους τους πολίτες προς τα σούπερ μάρκετ. Αυτό συμβαίνει από το 2020 και εδώ, με τότε τα καλάθια του νοικοκυριού λέγανε για το σούπερ μάρκετ. Ποτέ δεν μίλησε κανένας για την μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα καθοδηγούνται οι καταναλωτές με μαθηματική ακρίβεια και υπό την στήριξη της κυβέρνησης τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο μικρός, ο μικρομεσαίος δεν έχει το δικαίωμα της επιβίωσης. Θα μου πείτε, θα μπορούσε ελεύθερα και εκείνος να μειώσει την τιμή. Και γιατί λοιπόν δεν τους περιλαμβάνει και αυτούς και περιλαμβάνει μόνο τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Τι παιχνίδια παίζονται εδώ στην αγορά? Και κάτι άλλο. Είδαμε πλέον τα καύσιμα σε τιμές απαγορευτικές. Είναι αδιανόητο. Θα μου πείτε, μα είναι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν. Μα δεν έχουν παραλάβει νέες ποσότητες για να συζητάμε.
0: Πέρασα σήμερα από ένα βενζινάδικο μπροστά στην πόλη του Ηρακλείου. Γιατί περιφερειακά πάντα με το άλοθη του μεταφορικού οι τιμές είναι μεγαλύτερες. Απλή αμόλυβδη 2,239.
16: 2,239. Άκουσα λοιπόν. 2,229. Αμόλυβδη κατοστάρα 2,459. Πετρέλαιο 2,109. Και το ενισχυμένο πετρέλαιο 2,99. Αυτές είναι απαγορευτικές τιμές οι οποίες θα επιβαρύνουν το προϊόν το οποίο αγοράζει ο καταναλωτής. Γι' αυτό φωνάζουμε το θέμα των καυσίμων, γιατί είναι σημαντικό. Όταν επιβαρύνει την πρώτη ύλη την παραγωγική διαδικασία, σίγουρα θα αυξηθούν και οι τιμές λιανικής στα προϊόντα που θα τις πληρώσει ο καταναλωτής, αλλά η ζωή του θα γίνει ακριβότερη. Όλα λοιπόν είναι μία αλυσίδα και μέσα σε αυτή την αλυσίδα πληρώνουμε πανάκριβα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική προσφορά.
0: Λέτε δηλαδή απλά και πρακτικά, κύριε Μελεχουρίτη, γιατί από ποια πλευρά και να το πιάσουμε, στο ίδιο έργο θα καταλήγουμε ότι πραγματικά δεν πρόκειται η ακρίβεια να τη θασευθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο εάν δεν ληφθούν εκείνα τα μέτρα που λέει. Είτε κατακόρυφη μείωση του ΦΠΑ όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, είτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τελεία και παύλα. Όλα τα υπόλοιπα τριγυρίζουν γύρω και γύρω και τριγύρω από ένα παραμύθι. Γιατί για παραμύθια μιλάτε?
16: Σαφέστατα για παραμύθια μιλάω και σαφέστατα υπάρχουν τρόποι να μειώσεις ισοσταθμικά κάποιες τιμές. Παραδείγματος χάρη, αν δεν μπορείς να μειώσεις το ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, το μειώνεις σε υπηρεσίες, δηλαδή στο ρεύμα. Εκεί που το έχεις 6 το βάζεις μηδενικό ΦΠΑ, εκεί που έχεις το νερό 13% και την αποχέτευση 24% το μειώνεις το μισό ή το εξαφανίζεις, ή και σε άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, εκεί που μπορείς να ελέγξεις άνετα τον προθυμηθευτή αν θα επιβαρυνθεί, αν θα πάει ο ΦΠΑ υπέρ του καταναλωτή ή υπέρ της επιχείρησης. Γιατί αυτό είναι ο ισχυρισμός, αφού δεν έχεις ελεκτικούς μηχανισμούς να ελέγξεις την αγορά. Γι' αυτό δεν μειώνεται ο ΦΠΑ. Και η δικαιολογία είναι, δεν θα πάει υπέρ του καταναλωτή, θα πάει υπέρ του επιχειρηματία. Δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί όταν μειώνεις στο Ανατολικό Αιγαίο κατά 30% το ΦΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί έχεις άλλους επιχειρηματίες που θα πάνε τη μείωση υπέρ του καταναλωτή, και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχεις διαφορετικούς επιχειρηματίες που δεν θα πάνε υπέρ του καταναλωτή. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα πράγματα. Πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω. Τώρα όμως, για να γυρίσουμε στη δημοπράτηση των πολιτικών εξαγγελιών των κομμάτων, θα σας πω ότι ναι, ο κόσμος περιμένει να δει ανάσα στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, αφού δεν τα βγάζει πέρα. Μιας και αναφέρατε πραγματικά ένα αποδειγμένο γεγονός έρευνας, παγκόσμιας έρευνας, που αναφέρει, αν το λέω καλά δηλαδή, ότι στις 10 χώρες που συμμετέχουν, αν υπήρχε και η Μολδαβία, θα είμαστε πιο φτωχή χώρα.
0: Το 44% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής επισφάλειας, όπου μία πρόβλεπτη δαπάνη θα μπορούσε να τους οθήσει στη φτώχεια, έναντι 29% του μέσου όρου. Σας αναφέρω τα στοιχεία της έρευνας. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο δείκτη μετά τη Μολδαβία, 55%, σχεδόν διπλάσιο από το γαλλικό 26% ή τον ιταλικό 29%. Αλλά κύριε Λεχουρίτη, προσέξτε, η αίσθηση επισφάλειας δεν περιορίζεται, λέει, στο ατομικό επίπεδο. Το 55% των Ελλήνων λέει ότι βλέπει πολλούς ανθρώπους σε επισφάλεια στη γειτονιά του, το 47% στο χώρο της εργασίας και το 40% μέσα στην ίδια την οικογένειά του. Πρόκειται επίσης για τη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Ξέρετε, ανάλογα είναι και τα ευρήματα, ή υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι και στην Ευρώπη, γιατί αναφέρει ότι πάνω από 4 στους 10 Ευρωπαίους 43% θεωρούν ότι υπάρχει σημαντικός ή πολύ σημαντικός κίνδυνος να βρεθούν σε κατάσταση επισφάλειας τους επόμενους μήνες. Αλλά το γεγονός ότι δεν έχεις στην άκρη μια δεκάρα, δεν μπορείς να την έχεις αυτή τη δεκάρα, όπως τη λέγαμε παλιά. Χρησιμοποιώ παλιά φράση, δεν υπάρχουν οι δεκάρες. Όπως έχουμε συνηθίσει οι μεγαλύτεροι. Για ώρα ανάγκης, για την υγεία σου, για το γιατρό σου, για να κάνεις κάτι που μπορεί να σου έρθει μέσα στο σπίτι σου ως ανάγκη, μέσα στη ζωή σου ως ανάγκη, αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Δεν ονειρεύεσαι και δεν σχεδιάζεις.
16: Δυστυχώς, ναι, φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Να έχουμε χάσει ως Έλληνες την αξιοπρέπειά μας, να μην μπορεί ο παππούς ή η γιαγιά να βοηθήσουν τα εγγόνια, να βοηθήσουν τα παιδιά τους με μία πενιχρήδη σύνταξη που παίρνουν. Καταλαβαίνει ο κάθε ένας που μας ακούει ότι εάν οι πολιτικές ηγεσίες δεν αντιληφθούν πως με 430-460 ευρώ δεν επιβιώνει σήμερα μία οικογένεια, αφού αυτή θα είναι κάποια σύνταξη, χρειάζεται βοήθημα. Και το βοήθημα που θα δώσει τώρα στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών τα 400 ευρώ δεν θα φτάσουν, όχι για να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης, αλλά δεν θα φτάσουν να καλύψουν. Θα μου πείτε πώς θα έπρεπε να δώσει. Κοιτάξτε, το να κάνεις οικονομία σε μια χώρα έχει τη δυνατότητα να το κάνεις. Εκεί που θέλεις και μοιράζεις λεφτά, τα δίνεις αφιδώς, αριστερά και δεξιά, χωρίς έλεγχο. Δέστε τι γίνεται με το ΒΟΑΚ στην Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, δέστε τι γίνεται με το αεροδρόμιο Καστελίου που κόστησε 3 και 4 φορές επάνω από την πραγματική κοστολόγηση. Δέστε πόσο κοστίζουν διάφοροι εθνικοί δρόμοι που είναι σε ατέλειες και πληρώνουμε και διόδια και δρόμους δεν έχουμε. Όλα αυτά, κυρία Δουλγεράκη, αν τα υπολογίσεις, τα συγκεντρώσεις τα χρήματα, φτάνουν και περισσεύουν για να καλύψεις βασικές βιωτικές ανάγκες του λαού σου. Άρα όταν έχεις λεφτά και τα σκορπάς εκεί που θέλεις, δεν θα έχεις αποθεματικό, δεν θα έχεις, γιατί όταν δεν έχεις λεφτά χάνεις την υγεία σου.
0: Κύριε Λιχουρίτη, ξέρετε κάτι, και ακόμα πιο χειρότερο είναι ότι είμαστε δίπλα και ζούμε δίπλα στα παιδιά μας, σε νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά, οι οποίοι συνεχίζουν να στηρίζονται από εμάς και οι οποίοι είναι και τα παιδιά μας, να το πω διαφορετικά, έχουν σταματήσει να κάνουν εκείνα τα σχέδια και να ονειρεύονται για το πώς θα τα καταφέρουν να ζήσουν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ξέρουν ότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες για σταθερή εργασία, θεωρούν ότι είναι σε χειρότερη θέση από τους γονείς τους σε ό,τι αφορά την αξιοπρεπή στέγαση, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Είναι αυτά τα οποία πραγματικά δεν ακούσαμε ότι επιλύονται σήμερα, γιατί το σήμερα έχει αξία, και όχι μόνο να σχεδιάσω για το αύριο. Μου αρέσουν τα σχέδια του αύριο, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα κλπ, για να έχω στόχους, αλλά πρέπει να κοιτάξω λίγο και το σήμερά μου, και το σήμερά μου είναι σε δεινή θέση.
16: Σαφέστατα και το αύριο θα είναι σε δεινή θέση αν δεν πραγματοποιηθούν, όπως σας είπα, οι υποσχέσεις των πολιτικών. Ξέρετε το κακό, ότι ασκούνται πολιτικές εις βάρος υπέρ κάποιας κατηγορίας συμπολιτών μας χωρίς να ερωτηθούν. Δηλαδή θα μου πείτε, ένας ανασφάλιστος ή ένας άνεργος που θα πάρει μια χαμηλή σύνταξη πώς θα επιβιώσει? Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορείς να τις καλύψεις όλες. Θα πρέπει να έχεις όχι τον προϋπολογισμό του κράτους, ακόμα περισσότερα. Όμως από τους πολιτικούς, κυρία Δουλγεράκη, θέλουμε αυτό που λένε να το τηρούν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχουν δεσμευτεί. Και δεν μπορεί να λένε τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια, επαναλαμβανόμενα, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί. Αυτό σημαίνει εξαπάτηση. Και με βάση το 2251 του 1994, όποιος παραπλανά τον πολίτη διώκεται από τον νόμο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουμε κουραστεί, έχουμε βαρεθεί ως λαός να ακούμε υποσχέσεις, να ακούμε δεσμεύσεις και να μην τηρούνται. Εγώ άκουσα και τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, και τον κύριο Μητσοτάκη, και τον κύριο Ανδρουλάκη, και τον κύριο Τσίπρα, να λένε κάποια πράγματα, κάποιοι εφικτά, κάποιοι ανέφικτα, κάποιοι έπεισαν, κάποιοι δεν έπεισαν, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα δώσω στο δημόσιο υπάλληλο, αν βγω στην κυβέρνηση, 500 ευρώ επίδομα Χριστουγέννων. Αυτό με παραπέμπει σε άλλες εποχές μαυρογιαλούρου που τάζανε και δεν δίνανε.
0: Κύριε Λεχουρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου.
16: Καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα και πάλι.
17: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
18: 984. Η ώρα είναι 9.
19: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
19: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
19: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
19: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr. Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
19: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
3: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
19: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
20: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
19: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
20: Κόμβος φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
19: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
21: Sorry, I don't understand.
19: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
21: Excuse me?
20: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
22: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
23: Θυμόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
24: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
25: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
26: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πια τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
25: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Με την επικαιρότητα να τρέχει, η ληστεία τα ξημερώματα σε πρατήρια υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Τέσσερις τα ξημερώματα, ένα αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες έφτασε στο πρατήριο με βάση τα όσα μεταδίδονται. Τρία άτομα κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και απειλώντας τον υπάλληλο με τσεκούρι και χρησιμοποιώντας λωστό, τον ακινητοποίησαν και του πήραν 500 ευρώ. Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν και πάλι στο αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή. Επίσης, τέσσερα άτομα απεγκλωβίστηκαν από γιο ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο βγήκε εκτός πορείας στην περιοχή της εξοχής στο Δήμο Πηλαίας Χορτιά τη Θεσσαλονίκης. Στο σημείο εσπεύσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Τέσσερις οι τραυματίες. Αυτό που γίνεται στους δρόμους και αυτό που γίνεται με τα τροχαία και στην Κρήτη, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, πραγματικά σε ξεπερνά με τον πλέον τραγικό τρόπο, γιατί μέσα σε λίγα 24 ώρα, μέσα σε λίγες ώρες, καταγράφονται τόσες απώλειες ανθρώπινων ζών. Λοιπόν, μετανάστες, σας είπαμε ότι υπάρχει ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και μια μεγάλη αγωνία εκεί στα νότια της Γάβδου. 77 οι επιβαίνονται σε μια λέμβο η οποία ανατράπηκε, 51 οι διασωθέντες, 25 οι αγνοούμενοι, ένας νεκρός, η έρευνα συνεχίζεται. Υπάρχει ένα plan B σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέβρεση προσωρινής δομής μεταναστών εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου, λίγο πιο βόρεια, λίγο πιο νότια, λίγο πιο ανατολικά, ανατολικά, λίγο πιο δυτικά. Αλλά από την άλλη υπάρχει και μία κατεπήγουσα επιστολή από την παράταξη Ηρακλείου για σένα με τη Μαρία Καναβάκη, η οποία ζητά από τη Δημοτική Αρχή να δώσει από το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσες απαντήσεις αναφορικά με τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με την σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Αυτά έτσι για να ξέρετε σε τίτλους τι είναι αυτό το οποίο τρέχει. Πριν από 5 ημέρες, δηλαδή στις 9 του Σεπτέμβρη, έγιναν κάποιες ανακοινώσεις μέσα από τα τηλεοπτικά πάνελ στην Αθήνα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι δηλαδή θα μπαίνει βραχιολάκι στους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Θα υπάρχουν περιοριστικοί όροι. Με στόχο να υπάρχει ένας άμεσος έλεγχος σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης προσέγγισης των θυμάτων, σε περίπτωση που κάποιος υποτροπιάζει κλπ. Ο Υπουργός είπε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί 63 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα, ότι έχουν αυστηροποιηθεί σχετικές διατάξεις, ότι έχουν δημιουργηθεί και safe house για την προστασία των θυμάτων και των παιδιών τους. Αλλά αν όλα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο και εν μέρη και σε πρακτικό επίπεδο κινούνται θετικά, από την άλλη σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα κινούμαστε, πόσο γρήγορα παίρνουμε τις αποφάσεις, πόσο γρήγορα υλοποιούμε αυτές τις αποφάσεις, πόσο γρήγορα αυτή η γραφειοκρατία μας αφήνει να προχωρήσουμε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο συζητά και η Μέρη Παχιαδάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Γενικών Σωματείων Ηρακλείου. Κυρία Παχιαδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλά να είστε. Γιατί λέτε από τη δική σας την πλευρά, τουλάχιστον όπως 9 του μήνα μου είπατε και είχαμε γράψει στο site aneacrete.gr, ότι ναι μεν, αλλά υπάρχει και το αλλά, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτηματικά, όχι ενστάσεις, ερωτηματικά. Λέτε για ποιο λόγο εκφράζονται αυτά τα ερωτηματικά από εσάς και ποια είναι αυτά?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό αυτό το πρόσθετο μέτρο προστασίας. Αυτό το ξεκινούμε σαν αρχή και το χαιρετίζουμε και είναι καλοδεχούμενο, εφόσον έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία. Η αξία που είναι αυτό που το ερωτηματικό, η πραγματική του αξία όμως, εγώ θα έλεγα, θα πρέπει να κριθεί από την εφαρμογή. Την εφαρμογή αυτού του μέτρου και κυρίως για το πόσο γρήγορα θα παρεμβαίνουν οι αρχές όταν χτυπήσει το κόκκινο αυτό ως συναγερμός, όπως λέτε. Άρα λοιπόν η ερώτηση είναι, θα καταφέρουμε να είμαστε άμεση στο αποτέλεσμα που εμείς αναζητούμε? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας περιοριστικός όρος, το είπατε προηγουμένως, έχουν γίνει. Όμως όταν πλησιάσει το άτομο, ο δράστης, όταν πλησιάζει και σπάσει αυτό το περιοριστικό μέτρο, προλαβαίνει η πολιτεία να ελέγξει αυτό που γίνεται. Νομίζω πως εκεί είναι το αλλά, και ασφαλώς κάθε τι κρίνεται από την εφαρμογή του.
0: Μα ούτως ή άλλως στην πράξη και έχει αποδειχθεί ότι όπου υπάρχει κολλησιεργία, όπου υπάρχει ο φόβος της ευθύνης, όπου δεν γίνονται σωστά τα πράγματα, βλέπε γρίβα, ας πούμε, με το θάνατο αυτήνης της γυναίκας έξω από το αστυνομικό τμήμα, καταλαβαίνει ο άλλος πόσο γρήγορα πρέπει να είναι τα αντανακλαστικά και πόσο θα πρέπει να φεύγουμε από αυτό το σκόπελο της γραφειοκρατίας, του πρωτοκόλου κλπ. Για να πάμε παρακάτω.
1: Βέβαια, μας είπαν ότι δεν έχουν επιλυθεί ακόμα οι εφαρμογές, οπότε ακόμα η εφαρμογή του νόμου, οπότε κυρίως περιμένουμε. Αυτό είναι ένα κρατούμενο. Όμως, το αν σπάνε οι περιοριστικοί όροι από τους δράστες, πόσο πρακτικά μπορούμε, υπάρχει αυτή το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί? Αυτό είναι, νομίζω, ένα σπουδαίο ερώτημα. Γιατί, να πούμε την αλήθεια, η τεχνολογία είναι εξαιρετική, πρέπει να υπάρχει, όμως αυτό που πρέπει να πούμε, αυτός ο μηχανισμός, ο ανθρώπινος μηχανισμός, έχει αμεσότητα.
0: Κοιτάξτε, ο κ. Χρυσοχοίδης, και το είπα στην αρχή, είπε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί 63 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα. Με τη δική σας την καταγραφή των δεδομένων σε real time, κυρία Παχιαδάκη, πόσο γρήγορα κινείται αυτός ο μηχανισμός μέσα σε ένα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας?
1: Εμείς εδώ πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι έχουμε μια αμεσότητα στην απάντηση που θέλετε από μένα. Όμως, το ζητούμενο πάντα παραμένει. Όταν η γυναίκα ζητήσει βοήθεια, η πολιτεία πρέπει να βρίσκεται ένα βήμα, όχι μετά, αλλά πριν από τον κακοποιητή. Αυτό νομίζω, αυτό είναι, εκεί θα κρυθεί η επιτυχία του μέτρου. Σε γενικότητα. Οπότε, εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ελπίζουμε ότι θα έρθει κάτι, θα φτιάξουμε, ναι στο μέτρο, ναι στην ελπίδα, αλλά το αλλά εγώ προσωπικά το μεταφράζω πως η τεχνολογία από μόνη της δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Υποστελέχωση, εξειδίκευση, αμεσότητα. Πόσα ήταν τα περιστατικά στη χρονιά που πέρασε, ή αν υπάρχουν στοιχεία που στο τέλος του χρόνου ουσιαστικά περιμένουμε να καταγραφούν, κυρία Παχιαδάκη? 25 και 26, τι φαίνεται? Το 25 είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα, για το 26 έχετε μια εικόνα? Για δώστε μας λίγο το κλίμα, γιατί θέτετε, για να καταλάβουμε γιατί θέτετε αυτά τα ερωτηματικά

0: Έχουμε, ας πούμε, σε ένα καλύτερο νούμερο που λέει μεταξύ 10 και 12. Αυτό γιατί ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η ελπίδα δεν έρχεται από θαύμα. Έρχεται από ανθρώπους, από όλο αυτό το σύστημα το οποίο κινείται μέσα στη ροή της ζωής μας. Νομίζω πως κάθε μέτρο το οποίο λέει η πολιτεία αποφασίζει να πάρει και πολύ καλά το κάνει, αφού δεν βλέπουμε νούμερα να κατεβαίνουν, αλλά κειμενόμενα, για να μην πω ότι ανεβαίνουν απολύτως.
1: Πόσο ήταν τα περιστατικά, πόσο ήταν τα περιστατικά το 2025?
0: Το 2025 ξεπέρασαν, στην Κρήτη μιλάμε, τα πάνω από 1000 περιστατικά, 1200 κάτι τέτοιο ήταν. Ωστόσο αυτό δεν είναι...
1: Πανελλαδικά, μισό λεπτό, μη φεύγετε από το ερώτημα. Πανελλαδικά είναι κοντά στα πόσα, 7-8 χιλιάδες, πόσα?
0: Ναι, περίπου 12 χιλιάδες είχαμε.
1: 12.000 πότε, το
0: 2025? 2025.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε,
1: υπάρχει, μισό, ναι. Υπάρχει εικόνα μέχρι στιγμής από τις καταγραφές για το 2026, το πώς κινούνται όλες αυτές οι ανθρώπινες, οι τραγωδίες, οι δυστυχίες, κυρία Παχιαδάκη?
0: Δεν θα το διακινδυνεύσω να σας πω ακριβώς νούμερο, γιατί ακόμα καταγράφαμε. Εμείς τουλάχιστον θα βγάλουμε το τέλος τον επόμενο μήνα, θα έχουμε αποτελέσματα, ακριβή αποτελέσματα. Ωστόσο δεν βλέπω να έχουμε τραγικές αλλαγές. Έχουμε όμως αυτό, εμένα με ανησυχεί το ότι δεν καταβαίνουν τα ποσοστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκεί μετρούμε πλέον. Δεν μετρούμε μόνο νούμερα, γιατί ξέρετε, πίσω από νούμερα υπάρχει μια γυναίκα. Πίσω από νούμερα υπάρχει ένα παιδί.
1: Γι' αυτό μίλησα για δυστυχίες και τραγωδίες.
0: Έτσι είναι. Αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια. Αλλά αυτό λέω, ότι πίσω από κάθε μέτρο δεν αρκεί. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό που φαίνεται είναι το 50%.
1: Κυρία Παχιαδάκη,
0: ωστόσο... το αόρατο, αυτό το αόρατο είναι αυτό που δεν ξέρουμε.
1: Ποιο και είναι το αόρατο, κυρία Παχιαδάκη? Υπάρχει σε αυτή την περίπτωση κάτι που να είναι αόρατο? Διότι υπάρχουν βαθύτερες κοινωνικές αιτίες. Είναι αόρατες οι κοινωνικές αιτίες? Ξεκινάνε μέσα από το σπίτι μας και φεύγουν και πάνε στα φιλικά τα σπίτια, στα δίπλα τα σπίτια, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας και πάει λέγοντας. Δεν είναι τίποτα αόρατο κατά την ταπεινή μου την κρίση.
0: Αόρατο είναι αυτό το οποίο κρύβεται πίσω από την πόρτα. Γιατί μπορεί ο κόσμος να αλλάζει όταν αλλάζουν οι ίδιοι άνθρωποι. Η κοινωνία δεν χρειάζεται να έχει, θα πω την αλήθεια, ότι να έχει τέλειους πολίτες. Χρειάζεται ανθρώπους που να νοιάζονται. Και εκεί πάντα θα πρέπει να επικεντρώνουμε το πρόβλημά μας. Χρειάζονται μικρές πράξεις οι οποίες θα αλλάξουν τη ζωή μας. Από ένα γείτονα. Το συζητούμε. Αυτός, εφόσον κλειστή είναι η πόρτα, ένας γείτονας θα μπορεί να τη χτυπήσει αυτή την πόρτα. Ένας φίλος που θα το εξομολογηθεί το πρόβλημα, μια γυναίκα. Αυτό θέλω να πω. Σε κάθε μέτρο υπάρχει πάντα ένα αλλά. Στην οικογενειακή βία ο χρόνος δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Μόνο μερικά λεπτά μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Άρα,
1: κυρία Παχιαδάκη, παρακαλώ, ολοκληρώστε αυτό που λέγατε.
0: Άρα η αμεσότητα η οποία πρέπει να υπάρξει είναι αυτό το πιο σπουδαίο, το οποίο θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτό που γίνεται τώρα έχει μια αμεσότητα. Όμως, είδατε που βρίσκεται το αλλά. Πόσο εύκολη θα είναι αυτή η παρέμβαση? Ακόμα δεν το είδαμε. Ακόμα δεν το βλέπουμε στην πράξη.
1: Να σας ρωτήσω, θέλω το εξής. Αυτά που δεν είδαμε στην πράξη, με την ελπίδα να πεθαίνει η τελευταία και όλα τα υπόλοιπα. Αλήθεια, μιλώντας με τα ίδια τα θύματα, μιλώντας με ψυχολόγους, μιλώντας με ψυχίατρους, κάνοντας τόσα χρόνια πραγματικά ή προσφέροντας μέσα σε αυτό τον τομέα, βοηθώντας και τις γυναίκες, τα παιδιά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και άνδρες, γιατί υπάρχουν και θύματα άνδρες αυτής της ενδοοικογενειακής βίας. Αναρωτιέμαι, κυρία Παχιαδάκη, εάν έχετε καταλάβει

0: ας το πω έτσι, από πού προέρχεται αυτή η κτητικότητα, ο ανεξέλεγκτος θυμός, ο εθισμός στη βία, γιατί όλα αυτά ουσιαστικά μεταφέρονται σαν πρότυπα από γενιά σε γενιά. Αλήθεια, έχετε φτάσει σε κάποιο συμπέρασμα?
1: Για την Κρήτη θα έλεγα ότι πραγματικά υπάρχει μια κουλτούρα η οποία δεν έχει αλλάξει απολύτως. Το απολύτως, συγγνώμη, η λέξη δεν είναι σωστή. Δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ως ένα σημείο. Από ένα σημείο όμως και μετά θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Ναι, αυτό που είπατε προηγουμένως. Υπάρχουν καταβολές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία. Δεν θέλουν να αναζητήσουν βοήθεια. Γιατί έτσι ξέρουν ότι δεν φωτίζεται ποτέ η σιωπή. Δεν αφήνουν να φωτιστεί. Εμείς συνεργαζόμαστε με τους πάντες. Κάνουμε ατομικές συνεδρίες. Είδατε ότι προχωρούμε
0: Άρνηση κάποιος να αλλάξει και να διαιωνίζει αυτή την κουλτούρα. Γιατί? Από φόβο? Γιατί ενδεχόμενα πιστεύει ότι αυτό είναι το σωστό? Η άρνηση αυτή από πού απορρέει?
1: Από τις καταβολές που έχει σαν άνθρωπος από τότε που γεννήθηκε. Αυτό πλέον είναι 100% σωστό. Και από τότε που γεννήθηκε, δηλαδή το περιβάλλον που έχει ζήσει. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον αυτό το αναζητά κανείς, αλλά τα σημάδια τα οποία βλέπουμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει διαιωνίσει αυτά προς το χειρότερο, δεν το πάει προς το καλύτερο. Και γι' αυτό σας είπα ότι πολλές φορές η κακοποίηση μπορεί να γίνεται χωρίς σημάδια. Σημάδια εννοώ προς το θύμα. Αλλά γιατί η κακοποίηση είναι πολλές φορές τόσο ύπουλη, που έχει να κάνει με τις μορφές τις οποίες συνεχώς αναβαθμίζομαι. Οι μορφές αυτές έχουν κυρίως τον έλεγχο και την κτητικότητα, χρησιμοποιήσατε μια πάρα πολύ σωστή λέξη. Είναι παγίδες πάντα, τις οποίες δεν τις βλέπει πολλές φορές.
0: Κύριε Μπογιαδάκη, στην αρχή της εκπομπής είπα, άντε ανοίγουμε αυτό τον καινούργιο ραδιοφωνικό κύκλο, αλλά δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, και μάλλον και από αυτά που άκουγα στην οικονομία από τον κύριο Λιχουρίτη και εσάς, ό,τι έχει να κάνει με την νοοτροπία μας, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Είμαστε πάντα εκεί, θειασότες της ίδιας της ελπίδας. Να σας πω κάτι, δώστε μου, γιατί φτάσαμε στα 27 λεπτά μετά τις 9, δώστε μας λίγο το στίγμα σας σε ό,τι έχει να κάνει με το παζάρι σας, κυρία Παχιαδάκη.
1: Α, ναι, είναι και αυτό το κομμάτι. Να σας πω, το παζάρι, θέλω να πω ότι είναι μια ιδέα η οποία έγινε θεσμός και είναι, να πούμε ότι εκεί φιλοσοφία είναι και αυτή, ότι ένα αντικείμενο που για κάποιον ολοκλήρωσε τον κύκλο του μπορεί να αρχίσει ένα νέο κύκλο ζωής στα χέρια κάποιου άλλου. Αυτό ειλικρινά μας βάζει σε μια σκέψη ότι όταν αλλάξει χώρο και ένα αντικείμενο, μπορεί να έχει και μεγάλο νόημα, και είναι μια απλή λογική η οποία μας μαθαίνει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Βρίσκεται σε εξέλιξη το παζάρι.
1: Τα αγαθά που έχουμε.
0: Βρίσκεται σε εξέλιξη το παζάρι.
1: Βέβαια, από προχθές, δηλαδή από τις 11 έως τις 4 του Οκτώβρη.
0: Έως τις 4 του Οκτώβρη. Σε ποιο χώρο είσαστε?
1: Στην πλατεία, στο πάρκο Γεωργιάδη. Και αυτό που ελπίζω, ειλικρινά σας το λέω, είναι να μην ματιάσουν βροχές, αέρισες και καταιγίδες. Γιατί πάντα κάνουμε στα 21 χρόνια που δουλεύουμε αυτό το παζάρι. Έχουμε περάσει πάρα πολλά. Έχουμε περάσει πολλές βροχές. Ελπίζουμε φέτος να μας βοηθήσει λίγο, να βοηθήσουν οι ουρανοί, να πάμε καλά και να μην έχουμε απρόβλημα.
0: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, για εκείνους που ενδεχόμενα να αναρωτιούνται, δεν σας γνωρίζουν, δεν το ξέρουν, το ακούν κλπ. Τα έσοδα από αυτό το παζάρι που πηγαίνουν?
1: Πάντα στους σκοπούς τους, όπως ξέρετε ότι έχουμε ιερούς σκοπούς, και το λέω φωναχτά δυνατά, γιατί όταν καταφέραμε στο τέλος της ημέρας να βοηθήσουμε ένα παιδί να σωθεί, μια γυναίκα να σωθεί, νομίζω εκεί φτάνει στην ιερότητα ο σκοπός μας, η σκοπή μας, γιατί είναι πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, πάει πάνε πού, στο σπίτι των αγγέλων, πού?
1: Όχι, για την κακοποίηση.
0: Πάνε για την κακοποίηση.
1: Βεβαίως. Γενικά, είτε λέγεται κακοποίηση γυναίκας. Είπατε ότι έχουμε και ένα μικρό ποσοστό κακοποίηση από άνδρες. Ναι. Σπάνιο που σε εμάς έρχονται, όμως έρχονται τέτοια περιστατικά. Άρα, μιλούμε για αυτή τη μάστιγα η οποία λέγεται κακοποίηση, η οποία φτάνει σε όλο το φάσμα της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Θέλω. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας, κυρία Παχιαδάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9:30.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
6: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
17: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Site neakriti.gr. Προβληματισμό προκαλούν τα νέα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους στην Κρήτη, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις τόσο των ίδιων των παιδιών όπου προβλέπεται, όσο και των υπευθύνων καταστημάτων και γονέων. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε ταυτότητα ενηλίκου προκειμένου να μπει σε κέντρο και να καταναλώσει αλκοόλ. Για την υπόθεση, εκτός από τον ίδιο που συνελήφθη για πλαστοπροσωπεία, συνελήφθη επίσης ο 28χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, αλλά και η 50χρονη μητέρα του ανηλίκου. Ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα Χανιά. 16χρονος εντοπίστηκε σε μπαρ να καταναλώνει αλκοόλ. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ανήλικος είχε προχωρήσει και σε ψηφιακή τροποποίηση της ταυτότητάς του στο GovWallet, ώστε να εμφανίζεται ως ενήλικος. Στα Χανιά καταγράφηκε ακόμα ένα περιστατικό με ανήλικο, καθώς 15χρονος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο δρόμο σε κατάσταση μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθη 39χρονη μητέρα του και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Αυτά και άλλα πολλά. Ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό για τα παιδιά μας και ένα θέμα για το οποίο στην αυριανή την εκπομπή θα πούμε περισσότερα πράγματα, γιατί μόνο στο Ηράκλειο και κάθε 10 χρόνια γίνεται ένα σεμινάριο αναφορικά με το αλκοόλ, και θα μιλήσουμε με τον ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή για αυτό το θέμα, για να δούμε και αν έχουμε την δυνατότητα εμείς έτσι απλά, χωρίς να έχουμε θεσμική ιδιότητα, να παρακολουθήσουμε αυτό το σεμινάριο, το οποίο θα γίνει τέλος του μήνα, τρίτη εβδομάδα αυτού ή τρίτο δεκαήμερο αυτό του μήνα εδώ στο Ηράκλειο. Τα σημαντικότερα αύριο, αλλά με αφορμή τώρα αυτή την είδηση, από το site neakriti.gr σας δίνω έτσι αυτό το οποίο τρέχει. Καλημερίζω την πρόεδρο του Αιματοκρήτη, παραμένοντας σε αυτά τα οποία μπορεί να είναι κομμάτια της δικής μας της ζωής, εκτός από αυτά τα σκληρά και τα καθημερινά, εκτός από την οικονομία, εκτός από την παροχολογία, εκτός από τους πολιτικούς αργηγούς, εκτός από όλα αυτά τα μεγάλα και τα τρανά, γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο τα μεγάλα και τα τρανά σε κουβέντες, αλλά η πραγματικότητα και η καθημερινότητα του καθενός από εμάς. Θα καλημερίσω λοιπόν την πρόεδρο του Αιματοκρήτη, την κυρία Ειρήνη Γεργιανάκη. Καλημέρα σας, με την ευχή να ακούσουμε θετικά πράγματα, κυρία Γεργιανάκη.
18: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε θερμά ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία.
0: Καλά, αυτό είναι η δική μας υποχρέωση, αλλά ξέρετε, ορμούμε από αυτή την, για αυτή τη συζήτηση από μια έκκληση για αίμα που τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί στην ειδησιογραφία, είχε αποσταλεί από το κέντρο αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εσείς δεν είσαστε στο κέντρο αιμοδοσίας Πανεπιστημιακού, ούτε του Βενιζελίου, αλλά δίνεται αίμα στα νοσοκομεία, τροφοδοτείται όπου χρειάζεται κάποιος αίμα σαν αιματοκρίτης, και θα ήθελα λίγο να δούμε και τη μεγάλη και την μικρή εικόνα, γιατί το καλοκαίρι πάντα έχει αυξημένες, ναι μεν, όχι δυνατότητες, έχει... Κοιτάξτε να δείτε που κολλήσαμε στη λέξη τώρα, που κόλλησα στη λέξη. Έχει αυξημένες ανάγκες, αν και δεν κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εκείνα τα περιστατικά, τα χρόνια περιστατικά και οι ανάγκες οι καθημερινές για τις οποίες χρειάζεται αίμα, για να δούμε πώς κινηθήκαμε λίγο πολύ.
18: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, κάπως έχουν αρχίσει να ομαλοποιούνται οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, χτες μάλιστα διαβάζαμε καινούργια δημοσιεύματα από την Αθήνα, έτσι αντίστοιχα περιστατικά απασχόντων από θαλασσιμία, από μεσογειακή δηλαδή ανεμία, να βγαίνουν μάλιστα στο δρόμο διαμαρτυρόμενοι για υπομεταγγίσεις. Αυτά τα φαινόμενα πραγματικά μας στεναχωρούν όλους και δεν θα έπρεπε να τα βλέπουμε καν στη δική μας κοινωνία που τη χαρακτηρίζει το φιλότιμο. Δυστυχώς έχουμε συνηθίσει να τα ζούμε, ειδικά τις καλοκαιρινές έτσι, περιόδους. Ευτυχώς όχι τόσο πολύ στο νησί μας, αλλά αυτό λίγη σημασία έχει. Δεν έχει σημασία πού και τι πρόβλημα έχει ένας άνθρωπος. Σημασία έχει ότι τον αφήνουμε να έχει αγωνία και ο ίδιος και η οικογένειά του να αναζητεί αίμα. Και όπως έχουμε ξαναπεί και από αυτό το βήμα και δεν θα κουραζόμαστε να επαναλαμβάνουμε, είναι ότι η μόνη λύση σε αυτό το ζήτημα, σε αυτές τις ανεπάρκειες και τις ελλείψεις, είναι να δίνουμε αίμα σταθερά, τακτικά, και βέβαια από πίσω να υπάρχει ένα τέτοιο οργανωτικό πλαίσιο, να υπάρχουν μονάδες στα νοσοκομεία με κατρετισμένο έμπειρο προσωπικό και που να φτάνει, γιατί δυστυχώς αναφέρονται από αρκετά νοσοκομεία έτσι ελλείψεις σε προσωπικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αλυσίδα ανθρώπων και ενεργειών πρέπει να δουλεύει σωστά, ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή και αποθέματα σε όλη τη χώρα.
0: Αλυσίδα που δεν πρέπει να σπάσει. Όλη η Κρίκη είναι απαραίτητη, όπως λέτε, σε ό,τι έχει να κάνει την αιμοδοσία, αλλά πρωτίστως η θέληση του καθενός από εμάς να προσφέρει. Έχουμε μέχρι σήμερα αποδείξει ότι και θέλουμε και μπορούμε, τουλάχιστον και σε επίπεδο Κρήτης, κυρία Γεργιανάκη. Οι ανάγκες είναι πάντα διαρκείς για όλα αυτά τα περιστατικά, από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα, τα οποία μπορεί να βιώσει ο καθένας από εμάς για τον εαυτό του, μέσα από το σπίτι του, μέσα από την οικογένειά του, μέσα από το δικό του τον περίγυρο, έτσι.
18: Σωστά, και μάλιστα φαίνεται ότι κάθε ένας από εμάς στη ζωή του τουλάχιστον μια φορά θα χρειαστεί αίμα, είτε για κάτι θετικό όπως είναι ένας τοκετός, είτε φυσικά για κάποιο έκτακτο γεγονός, ένα χειρουργείο, ένα τραυματισμό. Όμως, όπως σωστά επισημαίνετε, υπάρχουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας στη χώρα, όπως και στο δικό μας νησί, που πάσχουν από νοσήματα τα οποία χρειάζονται συνέχεια μεταγγείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία, που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου εφικτό να κινητοποιούν το συγγενικό τους και οικογενειακό περιβάλλον, δεν μπορούν να βρεθούν τόσες μονάδες. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους, για όλες αυτές τις ανάγκες, πρέπει ως κοινωνία και ως αιμοδότες να χτίσουμε ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας, ώστε το αίμα να υπάρχει. Είναι ένα δημόσιο αγαθό, πρέπει να υπάρχει για όλους, χωρίς ακριβώς να πέφτει ευθύνη στους ίδιους τους ανθρώπους, όπως συμβαίνει τώρα, να ζητούν αίμα.
0: Ναι, τουλάχιστον εσείς από τη δική σας την πλευρά, κυρία Γεργιανάκη, λέτε ότι ξέρετε υπάρχει αυτή η αλλαγή της κουλτούρας, και μάλιστα στο παρελθόν και από το βήμα της ίδιας εκπομπής έχετε πει πολλάκις ότι ξέρετε αυτή η αλλαγή κουλτούρας καταγράφεται ακόμα και από τους νέους τους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, μέσα από τα σχολεία όπου πηγαίνουμε, δίνουμε αν θέλετε και τα δικά μας τα φώτα, μιλάμε για τον εθελοντισμό, ότι εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, έτσι δεν είναι?
18: Αυτό είναι αλήθεια. Το παράδειγμα του αιματοκρίτη πραγματικά το αποδεικνύει περίτρανα. Και το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι έχουμε να καταδείξουμε σημαντικά ποσοστά σε ανθρώπους που δίνουν τακτικά αίμα. Γιατί, όπως προείπαμε, αυτό είναι το στοίχημα. Στην Ελλάδα και στο νησί μας έχουμε αρκετούς αιμοδότες. Οι άνθρωποι εύκολα αιμοδοτούν. Το ζήτημα είναι να αποκτήσουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό αυτή την κουλτούρα μέσα από την οποία δεν τη συναντάμε στο εξωτερικό, παρόλο που δεν έχουν τόσους αιμοδότες. Πάει κανείς προγραμματισμένα, δίνει, έτσι ώστε υπάρχει μια ομαλή ροή και στα αποθέματα, στον αριθμό των μονάδων αίμασης που υπάρχουν στα νοσοκομεία και σε συγκεκριμένες ομάδες αίμασης, γιατί καμιά φορά αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί να έχουμε αίμα, αλλά να λείπουν συγκεκριμένες ομάδες που χρειάζονται οι ασθενείς. Η λύση λοιπόν είναι να μην αμελούμε, να δίνουμε συχνά, να δίνουμε τακτικά, να δίνουμε αν θέλετε συνειδητοποιημένα και όχι να περιμένουμε κάποια έκκληση είτε από ένα νοσοκομείο είτε προσωπικά από ένα συγγενή ή φίλο που ζητάει απεγνωσμένα αίμα.
0: Να ρωτήσω λοιπόν, μέσα σε αυτή την απορία από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, στον ένα το μήνο το 2026, τι πάνω κάτω καταγράφετε εσείς ως αίμα του Κρήτης με τις αιμοδοσίες τις οποίες κάνετε και με τα στοιχεία τα οποία ενδεχόμενα να υπάρχουν για όλο το νησί, κυρία Γεργιανάκη?
18: Εμείς από πλευράς μας είμαστε περίπου σε σταθερά επίπεδα, ακριβώς επειδή αναφερόμαστε πάντα σε ένα σύλλογο που έχει μια σταθερή έτσι, σχέση με τους ανθρώπους. Πηγαίνουμε σε συγκεκριμένα μέρη με αιμοδοσίες που έχουμε στα πλαίσια συγκεκριμένων προγραμμάτων ενημέρωσης, οπότε κινούμαστε στα ίδια πλαίσια, δηλαδή προσφέρουμε περίπου 3.000 μονάδες αίματος το χρόνο στα δημόσια νοσοκομεία. Νομίζω ότι στην Κρήτη υπάρχει μια σταθερότητα πέρα από τις συγκεκριμένες έτσι, περιόδους που βλέπουμε προβλήματα στις διακοπές και το καλοκαίρι.
0: Μιλάτε για 3.000 μονάδες αίματος που τα τελευταία χρόνια
18: ο σύλλογος
0: που σταθερά προσφέρεται τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, από πότε μέχρι, μέχρι σήμερα.
18: Τα τελευταία χρόνια είμαστε εκεί σταθερά, έχουμε φτάσει και τις 4.000, αλλά κατόπιν, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο η προσφορά που εμείς μπορούμε να δώσουμε, είναι και κατά πόσο μπορούν τα νοσοκομεία πλέον, ιδιαίτερα ας πούμε με το πανεπιστημιακό, όπως έχει ξαναφερθεί, έχουμε κάποιες μειώσεις σε αιμοδοσίες, σε μικρότερες, ακριβώς λόγω έλλειψης του προσωπικού. Όπως είπαμε και στην αρχή, όλα αυτά τα νούμερα, όλη αυτή η προσπάθεια αναφέρεται πάντα σε μια αλυσίδα στην οποία όλοι οι Κρήκοι πρέπει να συνδέονται, αλληλοσυνδέονται και έτσι δυστυχώς ίσως για πρώτη φορά στα χρονικά και από πλευράς μας τονίζουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει και τα νοσοκομεία ανά τη χώρα να μπορούν να έχουν εκείνο είτε το προσωπικό είτε εκείνες τις υποδομές είτε σταθερά σημεία εκτός νοσοκομείου που να μπορούν έτσι εύκολα οι αιμοδότες, γιατί μπορεί να υπάρχει θέληση από τον αιμοδότη αλλά να μην μπορεί εύκολα να πάει στο νοσοκομείο ή τα ωράρια να μην βολεύουν, να αναφέρομαι γενικά σε όλη τη χώρα. Εδώ ξαναλέω, είμαστε ένα φωτεινό παράδειγμα που είναι τόσες πολλές αιμοδοσίες που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί εύκολα τα νοσοκομεία μας. Υπάρχει ένα ωράριο διευρυμένο. Έχω πει πολλές φορές και αυτή η διάθεση από τα μέσα που έχουν στηρίξει με πάρα πολύ σοβαρότητα και με μεγάλη φιλικότητα όλο αυτό την αιμοδοτική προσπάθεια. Στην Κρήτη διαφέρουμε, αυτό είναι πραγματικά κάτι ευχάριστο, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει η Κρήτη, δεν φτάνουν ορισμένες νησίδες που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, αλλά ειδικά στην Αθήνα, στις μεγαλοπόλεις, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Σίγουρα πάμε προς το καλύτερο, αλλά έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα για να φτάσουμε την επάρκεια και όποιος χρειάζεται αίμα απλά να πηγαίνει στο νοσοκομείο και να υπάρχει.
0: Να σας ευχαριστήσω, θέλω. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
18: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής για αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Πορευτήκαμε και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, εμείς, εσείς, εσείς, εμείς. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Σαχίνης. Τη ζεστή μας καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλά να είστε όλοι.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby Μπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93. Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
5: Sorry, I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
5: Excuse me.
6: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβγάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβγάνης.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα Delta Milk, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Δημητριακά Nesquik με σοκολάτα 330 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 19 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 1 κιλό, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Τυρί Μίλνερ ημίσκληρο, μόνο 8 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
13: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51 με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
14: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Αγωνιώδεις έρευνες στη Γάβδο μετά την βύθιση Λέμβου. Ένας ανθρώπος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, 25 οι αγνοούμενοι, 51 οι διασωθέντες. Κατεπήγουσα ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, ζητάει η παράταξη Ηρακλείου για σένα. Πλαν B εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην Οίκαια στη 1 το μεσημέρι, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ πριν το ανακριθεί σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του. Προβληματισμό προκαλούν τα περιστατικά κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους στην Κρήτη, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις τόσο παιδιών όσο και υπευθύνων καταστημάτων αλλά και γονέων. Στα 107 δολάρια εκτινάχθηκε η τιμή στο Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Νέα διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ετοιμάζει ανεξάρτητη αρχή δημόσιων εσόδων. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούς.
14: 9.84. Ο καιρός.
15: Έθριος ο σημερινός καιρός στην Κρήτη, ανεμία από βόρειες διευθύνσεις μέτρη και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να αποκλείονται οι βροχές κατά τόπους.
14: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας. Ναι, γυρίσαμε. Μελαγχολικά ξεκινήσαμε, όπως και ο καιρός στο Ηράκλειο. Χαιρετισμούς σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα σήμερα. Καλημέρα στην κουμπάρα τη Βαγγελιό. Και σε όλους τους φίλους και τις φίλες. 1,5 μήνα μακριά, ο Αύγουστος παραείχε ειδήσεις που απλά επιβεβαίωσαν τη σύψη, την παρακμή, την παραφθορά, την απονέκρωση. Μόνο οι δημοσκόποι είναι στα καλά τους που βγάζουν αποτελέσματα μετά τις ΔΕΘ το ανάγνωσμα. Για αυτούς ο μήνας έχει 9. Για μας ο μήνας έχει 2,20 με 2,30 η βενζίνα και η ξυπόλυτη Χούθη είναι το πιονάκι, ο στρατιωτάκης που κάνει αραμπούμ και αν πασάν και αξιωματικούς και πύργους και βασιλιάδες και βασίλισσες. Με Σεφέρι θα ξεκινήσουμε, το είχε πει από το 36. Όσο προχωρεί ο καιρός και τα γεγονότα, ζω ολοένα με το εντονότερο συνέστημα πως δεν είμαστε στην Ελλάδα. Πως αυτό το κατασκεύασμα που τόσο σπουδαίοι και ποικίλοι απεικονίζουν καθημερινά δεν είναι ο τόπος μας. Αλλά ένας εφιάλτης με ελάχιστα φωτεινά διαλύματα γεμάτα με μια πολύ βαριά νοσταλγία. Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό. Θα πάμε σιγά σιγά, καλημέρες σε όλους, δεχόμαστε τα μηνύματα και αντευχόμαστε. Να διαβάσω πολύ γρήγορα τον κύριο Νίκο. Ευχές λέει καλή αρχή, μα και γερό στο μάχη, γιατί από τα φαινόμενα πολλές φουρτούνες θα έχει. Όσο για το τον ήπιαμε, αυτό είναι δεδομένο, με αποδείξεις δε άπειρες και τεκμηριωμένο. Επειδή γνωρίζω, λέει, ότι ο αγαπητός φίλος Γιώργος από το Ελσίνκι ακούει, ευχές και καλό χειμώνα και σε αυτόν και σε όλους. Καλημέρα και από το φίλο τον Νίκο που μας έστειλε και αυτό το γυρίσατε. Ο Χρήστος λέει καλή ραδιοτηλεοπτική χρονιά. Ο Χάρης λέει την πιο ζεστή καλημέρα στην εκλεκτή παρέα. Να κάνουμε μνημόσυνο, λέει, σήμερα υπέρ των ειδήσεων που θαύτηκαν αυτό το καλοκαίρι και ήταν πολλές από όλο το φάσμα της ενημέρωσης. Καλημέρα, λέει, και την αγάπη μου από την Αλεξανδρούπολη Μαριάννα. Και καλημέρα από τη Σιτία ο Νίκος. Λοιπόν, για πάμε γερά γερά, σήμερα δεν θα πάμε διαφορετικά. Γιατί στους θανάτους των δημοφιλών ανθρώπων δεν κλαίμε πάντα εκείνον που πέθανε. Καμιά φορά κλαίμε τον άνθρωπο που ήμασταν εμείς όταν τον πρωτογνωρίσαμε. Ο Μαζονάκης, εκτός από τα ιατρικά θέματα που έφερε με εμφατικό τρόπο ο τραγικός τρόπος που έφυγε από τη ζωή, θύμισε και κάτι άλλο από τη διατήρηση της λαϊκότητας την οποία προσάρμιζε στις τάσεις των καιρών. Δεν ξέρω αν ήταν αυθόρμητο ή επιτηδευμένο από το μάρκετινγκ, μπορεί και από τα δύο. Έφυγε από την Νίκαια, αλλά η Νίκαια δεν έφυγε ποτέ από τον ίδιο και εκεί ξαναγύρισε από χθες. Είναι και κάτι άλλο αυτή η ρογμή στο δημόσιο πορτρέτο, ακόμη και οι δημόσιες εκτροπές ή ο εγκλεισμός στο ψυχιατρίο, όλα αυτά εξέπεμπαν μια τραγικότητα που τον καθιστούσε προσιτό, γιατί μετρίαζε τη λάμψη άλλων στάρ οι οποίοι πίσω από το σελοφάν είναι μπόχα. Ο Μαζονάκης δεν ήταν ο αψεγάδιαστος με το λαμπερό χαμόγελο και τις όψεις πορσελάνη στα δόντια και το δείχνε. Αλλά το χαμόγελό του εξέπεμπε μια γλύκα που λες και την αντλούσε από μεγάλα αποθέματα καλοσύνης. Και όπως έγραψε ένας πολύ ωραίος αρθρογράφος σήμερα, στην κορυφή του Star System ήταν, αλλά έδειχνε σαν επιβάτης πρώτης θέσης σε κρουαζερόπλιο που υποφέρει από ναυτία.
Παραπατάει στη βαριά μοκέτα του σαλονιού, τον βλέπεις να βγάζει τα σωθικά του σε κοινή θέα. Και ίσως γι' αυτό δεν προκαλούσε ούτε το φθόνο που συνήθως συνοδεύει τη μεγάλη επιτυχία. Άλλωστε στη ζωή μας, τον καθένα η ζωή μπορεί να τον αρπάξει από το γιακά. Και τότε ο Σταρ κατεβαίνει από την πίστα και κάθεται δίπλα σου. Αυτά σε πρώτο φόντο. Σε δεύτερο, έχουμε την ιστερική εκμετάλλευση του θανάτου του που συνεχίζεται όπου κι αν κοιτάξεις, ανοίξεις, ακούσεις, δεις. Το βάρος σωστά πρέπει να πέσει στο ιατρικό κομμάτι, ασχέτως αν στον τίτλο υπάρχει και το όνομα του Μαζονάκη. Πρώτο συμπέρασμα. Κανένας κανόνας για αυτές περίφημες θεραπείες ευζωίας, μακριζωίας, αντιγύρανσης κτλ. Η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και σε αυτό, όπου ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Και μόλις γίνει η στραβή, τότε όλοι πέφτουν από τα σύννεφα και οι υπουργάρες και άλλοι θεσμικοί κουνούν τη δαχτύλα. Σε όλη τη χώρα, στα μεγάλα αστικά προάστια που έχουν και τον Μπικικίνι, στην Αθήνα είναι τα νότια, είναι το κέντρο της Αθήνας, είναι τα βόρεια, στο Ηράκλειο είναι οι βαγείς γειτονιές, αλλά χου ξέρει ο καθένας τον τόπο του, αυτές οι περίφημες κλινικές ομορφιάς, αντιγύρανσης και ευζωίες, οι μπουτίκ. Κανείς δεν ξέρει με τι τρόπο έχουν πάρει άδεια λειτουργίας, αλλά υπάρχουν και δουλεύουν μια χαρά. Και είναι ενήμεροι οι πάντες. Η λεγόμενη αναγεννητική ιατρική με πανάκριβα μηχανήματα είναι παντού. Και όσοι θέλουν να σταματήσουν το χρόνο ή να γίνουν υποτίθεται πιο νέοι, τρέχουν και πληρώνουν αδρά όλους αυτούς που είναι αλμπάνιδες, κομπογιανίτες και δεν ακούνε κάποιους που λένε για εναλλακτικές μορφές, αλλά σε άλλο ύφος. Αυτούς δεν τους ακούνε. Η εν λόγω γιατρός είχε παρουσιάσει τις θεραπευτικές της μεθόδους δημόσια στο πρώτο συνέδριο ιατρικού τουρισμού διεθνή σύγκληση, παρακαλώ, που διοργανώθηκε το Μάιο του 23 και στην οποία είχαν πάρει μέρος τόσο ο Υπουργός Υγείας τότε Θάνος Πλεύρης, όσο και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, αυτοί που τώρα δεν ξέρουν. Και είναι και αυτοί που λένε τώρα ότι είναι απατεώνες οι δύο συγκεκριμένοι γιατροί. Μας λένε ότι η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται σε απλά ιατρία, αλλά είναι οι ίδιοι που παρακολουθούσαν την εν λόγω γιατρό να αναφέρεται στη μέθοδο στο συνέδριο. Ο σημερινός Υπουργός Υγείας υπόσχεται κάθαρση. Κατά τα άλλα έχουν εμπλεχτεί οι γραμμές μεταξύ υπηρεσιών και του Ιατρικού Συλλόγου, αν βρήκε ή δεν βρήκε στο χώρο όταν τον επόπτευσε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και οι δύο γιατροί υποστηρίζουν ότι είχαν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, όχι άδεια. Οι άλλοι λένε ούτε άδεια ούτε αριθμό πρωτοκόλλου. Ο Πατούλης λέει ότι είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να εντοπιστούν τα μηχανήματα. Αλλά η ίδια γιατρός παρουσίαζε δημόσια στα social media ότι εκτελεί τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, το ανακοίνωνε στα ιατρικά συνέδρια, έκανε και συμφωνίες προς συμφωνίες να το πάει σε ούλτρα ξενοδοχείο στην Αντίπαρο και υπάρχει και βίντεο από το ιατρικό συνέδριο του 23 που καταγράφει την καταγορούμενη γιατρό να παρουσιάζει δημόσια μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Δεν τα βλέπαν τότε ή νομίζαν ότι είναι κάτι άλλο ότι βγάζει καραμέλες στο μηχάνημα. Το μηχάνημα το έφερε από το εξωτερικό και υποτίθεται ότι καθάριζε το αίμα από τις τοξίνες. Ωραία. Πώς εισήχθη, με τι άδειες, ποιο υπουργείο εμπλέκεται, ποιες υπηρεσίες εισήχθη. Το ότι εισήχθη δεν σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργεί ανεφαδίας. Τα κέντρα ευεξίας ύποπτων άλλων ενεργειών έχουν φυτρώσει παντού. Και μαζί με τα ξερά θακαών και τα χλωρά, με ιδιωτικά κέντρα υγείας που κάνουν σοβαρή δουλειά, αλλά ποιος ακούει τώρα. Ακόμα και σύζυγος υπουργού έχει τέτοιο κέντρο ευεξίας και σήμερα έκαναν άρτηση ότι την πολεμούν γιατί είναι σύζυγος υπουργού. Αυτή έχει όχι χρυσές business, αλλά με βάση το Harvard και κάποιους άλλους μιλάει για την ιατρική της τροφής
και την εναλλακτική μορφή, πια σταυγό και κούρευτο. Και επικαλείται διάφορους ανά την Ιφίλιο, αρκεί να μην μπλεχτεί ο σύζυγος υπουργός. Ωραία χώρα. Κομπογιαννίτες γιατρούς έχεις παντού, και στο Κολωνάκι και Αλαχού. Ιατρία και κλινικές σαμανικής, κβαντικής, ρεφεξελογίας, βιοανάδρασης, detox, αντιγύρασης, κοσμητικής, ολιστικής, ψυχικής, life coaching, lifestyle medicine, γαστρονομική ιατρική. Εσύ δεν έχεις μπαράλια, πας στα ραντεβού που είναι ηλεκτρονικά και βλέπεις να προχωράνε οι αριθμοί, αλλά όχι εσύ, γιατί είσαι στο εσύ. Σε μια εποχή που το κυνήγι της τελειότητας κυριαρχεί, απομυθοποιείται η φιλοδοξία της αντιγύρανσης, παιδιά. Και μάλιστα με τον τρόπο που λανσάρεται. Και ακούς ό,τι θες. Οι λαλίστατοι υπουργοί, πρόεδροι ιατρικών συλλόγων, γιατροί τελεσελέμπρετης και λοιποί αρπόδοι για το θέμα, εκτός από τις παραθυριέρες, να δούμε τι άλλο θα πουν. Αλλά είπαμε, οι δημοσκοπήσεις μετράν τα μετά τη ΔΕΘ, όπου η ακρίβεια επιμένει, αυτή δίνει αφαιρή πόντους. Αυτός είναι ο πιο απλός κανόνας πολιτικής αριθμητικής, γιατί όταν ο πολίτης ανοίγει το πορτοφόλι του και ακούει ηχό, δύσκολα συγκινείται από τα πανηγύρια περί ανάπτυξης, ευημερίας, μεταρρυθμίσεων και ισχυρής Ελλάδας. Γιατί η Ελλάδα στα λόγια είναι ισχυρή, άντε και στα δελτία τύπου, τις ομιλίες υπουργών, τους μεταφερόμενους για να ρωτήσουν με το χαρτάκι δημοσιογράφους, και κυρίως να μην μπορούν να ξανακάνουν ερώτηση follow-up, επιστροφής στην απάντηση του υπουργού ή του αρχηγού. Βενζίνη στα ύψη, ρεύμα στο διάστημα, φυσικό αέριο σε άλλο γαλαξία, σούπερ μάρκετ όπου η επίσκεψη χωρίς προσευχή θεωρείται απερισκεψία. Ημίμετρα, τόσα πολλά ημίμετρα που αν ήταν ευρώ θα δανείζαμε ως και τους Κινέζους. Τα επιδόματα λέγονται στοχευμένες παρεμβάσεις, και αν τους ξαναψηφίσετε θα κάνουν περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα. Και όπως είπε και ο Στάθης, είναι ζωή με τα χέρια ψηλά. Διότι είπε ο υπουργός ότι στην Ελλάδα ζούμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας των τελευταίων δεκαετιών. Πώς μετά η επιστήμη, ακόμη και ολιστική, να μην σηκώσει τα χέρια. Και την ίδια ώρα, όπως λένε φίλοι, στο λιανεμπόριο έχει ενσκύψει νέο κύμα λουκέτων. Τα ντρόουν της ακρίβειας πολυβολούν αδιακρίτως στον Κοσμάκι. Ο μήνας δεν βγαίνει, αλλά μας λένε ότι τα ψίχουλα είναι τόσο πολλά που δεν χωράνε στα καλάθια. Και έτσι οι εξαγγελίες όλων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ δεν λύνουν τα προβλήματα της χώρας, γιατί η Ελλάδα δεν χρειάζεται μπαλώματα, αλλά νέα οικονομικά μοντέλα που κανείς τους δεν φαίνεται να έχει τη διάθεση να τα καταγράψει. Είπα ωραία πράγματα, και δεν θα ζούμε όλοι με ΕΣΠΑ και δεν θα τρώμε όλοι με χρυσά κουτάλια από τα χρήματα των ευρωπαϊκών ταμείων. Στο ντούκου πέρασε και το rebranding. Πάει, παιδιά, ένα εμβληματικό όνομα και μια εμβληματική περιουσία του ελληνικού λαού 75 χρόνια. Τέρμα ΟΤΕ. Telecom. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε την επέτειο στη Βιάννο που ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και γερμανοποιηθήκαμε πλήρως. Ο οποίος πρόεδρος της Δημοκρατίας στη θεσμική κατάντια θυμήθηκε να πει στον Περιφερειάρχη που η κόρη του έγινε νονά, πάντα άξια. Αυτό τον έκαιγε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Γι' αυτό και επιμένω ότι το μήνυμα και οι σκηνές από την ταινία «Προσεχώς» είναι από αυτή την ξαφνική επέλαση των Χούθη στο υπόλοιπο του Ιαμενικού εδάφους, που άφησε με ανοιχτό το στόμα εκείνους που λένε πολλά χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτα.
Σε τρεις μέρες άτακτοι στρατιώτες με ατομικό οπλισμό ανέτρεψαν ένα μισθοφορικό εν πολύ στρατό που την κοπάνισε και κατέλαβαν και το βαρύ εξοπλισμό του, οχήματα, πυροβόλα και άλλα. Και χτύπησαν και μέσα στο σαουδοαραβικό έδαφος εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου παντός τύπου της Αράμκο, καθώς και τον αγωγό που καμάρωνε ότι είναι η εναλλακτική μετά το κλείσιμο των στενών του ορμού στον East West. Και η Σαουδική Αραβία βρέθηκε στον αέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να συνδράμουν στο Ριάντ, παρά τη στρατηγική σχέση,

10:23. Να μην ξεχάσω και αυτό το συγκλονιστικό μήνυμα στο φεστιβάλ της Βενετίας, παιδιά. Έσπασε κάθε ρεκόρ 25 λεπτά όρθιοι παρευρισκόμενοι στην προβολή του ντοκιμαντέρ NASA, που δείχνει σε 80 λεπτά πώς το Ισραήλ σκοτώνει αμάχους με AI στη Γάζα. Ντοκιμαντέρ από Ισραηλινούς παρακαλώ, τους οποίους τώρα απειλεί με αφαίρεση της ηθαγένειας ο Νετανιάχου. Αυτό το ντοκιμαντέρ απέσπασε 25 λεπτά χειροκρότημα όρθιοι θεατές. Είναι το μεγαλύτερο χειροκρότημα στην ιστορία του Φεστιβάλ της Βενετίας και λέει πολλά. Πάρα πολλά, πολύ περισσότερα από αυτά που φαντάζονται συστήματα. Ο Αλέξανδρος μου λέει θα μαντρώσουμε τους γιατρούς που φάγαν το μαζονάκι και ο Πίπης είναι λιτός. Είμαστε για κλάματα. Ο Παναγιώτης λέει να απαλλαγούμε από τον τουρκικό ζυγό.

0: Για τα έχουμε. Και ο Φώτης λέει καλημέρα. Χθες καταλάβαμε ότι πέθανε μια γυναίκα στην Αίγινα, όχι σε κανένα απομακρυσμένο χωριό, επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο να πάει άμεσα να τη σώσει την παραλία και έφτασε μετά από μια ώρα, όπως λένε. Αυτό λέγεται ανάπτυξη και το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η Ελλάδα. Ιστερόγραφο. Για Μαζονάκη δεν θα πω τίποτα παρά ένα καλό ταξίδι. Εύχομαι να πηγαίνει σε ένα καλύτερο κόσμο. Πάντως λέτε πολύ για τα κουσούρια, τις αδυναμίες του, τα λάθη του, ε. Ένα από τα καλύτερα σκέτς, τη σκίτς αισθητικής που ζούμε, της παρακμής παραφθοράς, της ατέλειωτης μοναξιάς που θέλει το σύστημα και πως τα φράγκα είναι το μεγάλο δόκανο, ήταν στους 10 μικρούς μίτσους Λαζόπουλος Μαζονάκης. Με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα. Για ακούστε το διάλογο.
1: Φύγαμε, που πάμε.
2: Γκρεμό.
1: Ποιο γκρεμό, διεύθυνση, έτσι και το γκρεμό.
2: Όποιον γκρεμό βρεις μπροστά σου, πάρε φόρα και πες.
1: Εγώ γιατί να πέσω, ρε.
2: Γιατί θέλω να πέσω εγώ, ρε φίλε, με ένα αυτοκίνητο. Έτσι το ονειρεύτηκα.
1: Συγγνώμη, είχε και εμένα μέσα το όνειρο.
2: Δεν μ' αρέσει να οδηγώ.
1: Και εγώ γιατί να πάω χαμένος. Επειδή εσύ δεν γουστάρεις να οδηγείς.
2: Ρε φίλε, ταξιτζής δεν είσαι.
1: Ταξιτζής είμαι, μαλάκας δεν είμαι.
2: Δεν έχεις ένα λόγο να πες, ρε φίλε.
1: Όχι.
2: Να ψάξω εγώ να βρω.
1: Ψάξε.
2: Λοιπόν, ας πούμε ένας λόγος είναι που είσαι ένα ματσοχάλια. Δηλαδή δεν είσαι ωραίο.
1: Θα σε χτυπήσουν οι καθρέφτες για αυτά που λες. Εγώ τα περπατάω στον δρόμο, στρίβουν οι καθρέφτες από τα αυτοκίνητα για να με δούνε.
2: Ρε φίλε, δεν είσαι αυτός που βλέπω.
1: Έχω και υπόλοιπο που αρκούμε από κάτω.
2: Θες να μου πεις ότι περνιέσαι για ωραίος εσύ.
1: Κατέβα κάτω, στο λέω. Περπατάω μπροστά, περπατάς πίσω και πέφτουν αλυπόθυμες μία-μία πίσω και τις μαζεύεις.
2: Δεν πας να κοιτάξεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Κουρκουά.
2: Γιατί σε ρε φίλε, σ' αγαμώ το κερατό μου. Έτσι με σε διάλεξα. Κοίταξα πρώτα και λέω, αυτός έχει χίλιους λόγους να πέσει. Έτσι μπήκα.
1: Εγώ να πέσω, μη χειρότερα.
2: Φίλε, είσαι χαλασμένος. Κοίταξε το, εσύ πας καθρέφτη με το που σε δει.
1: Εσύ περνιέσαι για ωραίος, ρε.
2: Εσύ τι λες.
1: Εγώ λέω πως δεν πιάνεις μία. Γι' αυτό έχεις πετάξει το μαλλί μπροστά και είναι μούρι σου να πούμε σε χαραμάδα ανάμεσα σε παραθυρόφυλλα.
2: Εγώ! Δεν πιάνω μία εγώ!
1: Και τότε γιατί να πάω να παίζεις, ρε.
2: Χρεοκόπησα! Hello!
1: Σάμπος εγώ δεν χρεοκόπησα για χαρά.
2: Η γυναίκα μου με παράτησε.
1: Άρα δεν είσαι ωραίος.
2: Πού κολλάει αυτό?
1: Σε παντρεύτηκε για τα μούτρα και σε χώρισε για τα φράγκα. Για δούλεψέ το, δεν βγάζει νόημα, φίλε, αδιέξοδο.
2: Τη έμαθα την καλή ζωή, την είχα στα πούπουλα.
1: Ναι, ενώ εγώ την έχω στο σκληρό το στρώμα και δεν μου φεύγει.
2: Σε παντρεμένος.
1: Τι ως φυλάξει.
2: Και τότε ποια είναι αυτή που δεν φεύγει, αυτή που δεν ήρθε ποτέ?
1: Ναι, αλλά άμα έρθει, δεν θα φύγει. Το σκληρό το στρώμα την κρατάει τη γυναίκα, κολλητέ.
2: Δηλαδή ήταν λάθος που την είχα στα πούπουλα.
1: Άμα την έχει στα πούπουλα, θα ψάχνει για πούπουλα. Ενώ εμένα, πού να βρει χειρότερο κρεβάτι από το δικό μου, ρε.
2: Εγώ είχα εργοστάσιο, ρε φίλε, είχα 80 άτομα προσωπικό.
1: Και πού είναι αυτή τώρα?
2: Με κυνηγάνε τώρα πάνω τα λεφτά του, τα οποία εγώ δεν έχω να ζήσω. Εγώ που όταν πήγαινα στη Μύκονο, φίλε, το λέω και να τριχιάζω. Κατέβαινα από το αεροπλάνο και με περίμενε ο Πελεκάνος.
1: Θες να σε πάρω για ταξιτζή να μου κάνεις κανένα μεροκάματο, φίλε.
2: Εγώ, ταξιτζής, εγώ να γίνω οδηγός του άλλου. Εγώ να γίνω οδηγός του κάθε άλλου. Πας καλά.
1: Σε ψυχίατρο πηγές.
2: Με σταμάτησε, δεν έχω να τον πληρώσω.
1: Φίλους δεν έχεις?
2: Είχα.
1: Και πού πήγανε?
2: Τους είχα όλους στα γούστα, στα τραπεζώματα, αράχοφες, χιονοδρομικά. Τώρα τι να τους δώσω?
1: Δώσ' τους και το χιόνι. Καλά, ένα πλούσιο φίλο δεν έχει.
2: Έχω ένα πλούσιο.
1: Αντί να πας στον κρεμό, δεν πας αυτό καλύτερα.
2: Λες.
1: Και τι χάνουμε? Πας μια βόλτα και άμα δεν σου κάτσει, σε πετάω μετά στον κρεμό.
2: Ωραία, φύγαμε, πάμε Κάλλη.
1: Δεν ξαναπάω Κάλλη, από εκεί ήρθα.
2: Μυρτιάς 14, σε παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, αυτή η βιλαρά του κολλητού σου, ρε. Ναι. Τώρα κατέβασα ένα κομμάτι εκεί τριαξονικό να πούμε. Με το βυζί κάγκελο και τη ρόγα να πούμε σαν καρφί από σούβλα.
2: Λείπει γυναίκα τώρα, εσύ θα έχω κανένα κομμενάκι.
1: Φορούσε και ένα κόκκινο φουστάνι και εδώ μπροστά είχε ένα χρυσό με δυο μάτια έτσι.
2: Δυο μάτια ρουμπίνια μπλε.
1: Ψηλή ξανθιά με ποδάρες έτσι μέχρι το Θεό, ανέβανα φιλήσεις, κατέβανα γαμίσεις που λέμε.
2: Αντάβιες, κοντομαλή, τσιρικτή φωνή.
1: Ντέμι.
2: Ποια Ντέμι, τι Ντέμι?
1: Είπε στο θηροτηλέφωνο, άνοιξε μου, η Ντέμι είμαι.
2: Η πουτάνα.
1: Την ξέρεις?
2: Ναι, η γυναίκα μου είναι η πουτάνα.
1: Το βρήκε τον πούπουλο. Δεν μου λες, ο πλούσιος είναι όμορφος.
2: Κακάσχημος.
1: Ναι, αλλά έχει τον πούπουλο. Το πούπουλο μετράει σήμερα.
2: Εγώ δηλαδή, ρε φίλε, δεν μετράω.
1: Παρότι δεν θέλω να σε στείλω στον κρεμό, φίλε, σου λέω όχι, δεν μετράς.
2: Γιατί όχι, ρε φίλε, με κάνεις σμπαράλια, με κάνεις κομμάτια, το καταλαβαίνεις?
1: Δεν μετράς γιατί δεν είσαι εσύ. Είσαι αυτός που είχε και τώρα δεν έχει.
2: Είσαι ταξιτζής φιλόσοφος.
1: Ένας μαλάκας, είπα να πω και πού λέω και κανένα καλό. Α, να σου πω,
2: τι?
1: Μετά μιλάει και με την κολλητή της.
2: Τη Στέλλα.
1: Ναι, Στέλλα, ναι.
2: Τι, και
1: έλεγε,
2: λέτε, ναι.
1: Έλεγε, α, με πήρε ο μαλάκας και με ψάχνει και.
2: Για μένα θα έλεγε.
1: 100% είμαι σίγουρος.
2: Να σου πω και τι άλλο έλεγε.
1: Μετά μιλούσε με Ελβετία.
2: Ελβετία τι?
1: Ήθελε να δει το λογαριασμό της η κυρία στην Ελβετία.
2: Λογαριασμό? Δεν έχει λογαριασμό. Φίλε, είναι δικός μου λογαριασμό. Φίλε, ο Θεός έστειλε αυτή τη στιγμή και εγώ θα βρω το λογαριασμό μου και τα λεφτά που μου βούτυξε.
1: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Τι? Θα σου βρω εγώ το λογαριασμό και μετά θα πάρω 6 και 30 που γράφει το ταξίμετρο.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε, δεν σε αφήσω έτσι.
1: Έτσι θα με αφήσει, έτσι θα με αφήσει. Σας έχω μάθει εδώ μέσα τόσα χρόνια. Όποιος τα μετράει τα λεφτά 40 ώρες και τα φτύνει μετά, μπας και έχει κολλήσει κάνα 5 ευρώ στη μέση, δεν δίνει τα αγγέλια του νερό. Τα λυπάτε, στο λέω.
2: Γύρνα ρε φίλε, σε παρακαλώ, πάμε να βρω την πουτάνα.
1: Είδες μεταξύ γκρεμού και πουτάνας, πουτάνα διαλέγουμε. Βγες έξω και περπάτα ρε.
2: Εγώ πού να πάω?
1: Εδώ, βγες στο Σύνταγμα.
2: Δεν μπορώ, ντρέπομαι, με ξέρουν όλοι.
1: Δεν σε ξέρουν, δεν σε ξέρουν. Τώρα θα σε μάθουν. Περπάτα, ποιος είσαι?
2: Ποιος ήμουν, λες? Ήμουν ο Δημήτρης από τα Ταμπούρια. Ο πατέρα μου ήταν οικοδόμος, η μάνα μου δεν ήταν τίποτα. Και ήταν όλα μαζί μας, αγαπούσε όλοι. Αγκαλιά ήμασταν μέρα νύχτα, δύο δωμάτια. Ένα σπίτι, πέντε παιδιά. Ο πατέρα μετά μεγαλοπιάστηκε, έγινε φαλακρόγερος. Παράτησε τη μάνα μου και πήγα εγώ να ζήσω μαζί του στην Εκάλη. Τα άλλα μου δέθηκα μείνει με τη μάνα μου, στα Ταμπούρια. Εμένα που με βλέπεις, φίλε, ήθελα να γίνω μπασκεμπολίστας.
1: Μπασκεμπολίστας?
2: Ναι, ρε φίλε, όνειρο αυτό που θέλει πάει.
1: Και γιατί δεν έγινες μπασκεμπολίστας, ανέβασα πολύ ψηλά την μπασκέτα και δεν έφτανες?
2: Μετά είπα να γίνω ποδοσφαιριστής.
1: Και τι έγινε, πήγανε πολύ μακριά το τέρμα.
2: Μη γελάς, ρε φίλε, είπα, δεν είμαι εγώ να τρέχω πίσω από μια μπάλα. Και μετά με πήρε ο πατέρας μου στην εταιρεία, έπαθε συγκοπή, ανέλαβε την εταιρεία και άρχισα εγώ, φίλε, εγώ να χτίζω σπίτια.
1: Και.
2: Έχτισα ένα σπίτι, δύο σπίτια, τρία, πέντε. Έχτισα και μια σπιταρόνα. Και έκανα το ίδιο λάθος με τον πατέρα μου.
1: Ο πατέρας σου τι έκανε, δηλαδή?
2: Ο πατέρας μου έφτιαξε τη σπιταρόνα πρώτα και μετά βρήκε μια γκόμενα να ταιριάζει με τη σπιταρόνα ξανθιά. Και αντικατέστησε τη μάνα μου αυτή ξανθιά.
1: Άκου να σου πω, φίλε, πρώτα φτιάχνεις την αγάπη και μετά το σπίτι.
2: Έτσι την πάτησα, φίλε, και εγώ. Είπα, κοζαμά σπιταρόνα τώρα να πάρω καμιά κοντή να ανεβαίνει τη σκάλα. Αυτή η σκάλα θέλει, είπα, δύο ποδάρες να ανεβαίνουν.
1: Οι ποδάρες που ανεβαίνουν σκάλες τις κατεβαίνουν κιόλας. Και άντε να τσιφρείς μετά.
2: Με φτιάχνουν, φίλε, τα ψεύτικα βυζιά, ρε φίλε. Έτσι το είχα δει το όνειρό μου.
1: Τότε. Τώρα.
2: Τώρα άλλαξε το όνειρο. Τώρα θέλω να βγει έξω ο παλιός ο Δημήτρης. Όχι ο Τζίμις. Ο παλιός ο Δημήτρης. Να μην έχει στην τσέπη του φράγκο και να πιάνει το πουλί του μόνο.
1: Έτσι είναι, φίλε. Όταν μπει το φράγκο στην τσέπη, πιάνει το χέρι το φράγκο και σταματάει να πιάνει το πουλί. Δούλεψε το, δούλεψε το, σου λέω.
2: Δηλαδή πρέπει να φύγει το φράγκο και να ξαναπιάσω το πουλί μου απευθείας. Αυτό μου λες?
1: Αυτό σου λέω.
2: Λοιπόν, δεν πάω να την ψάξω.
1: Άστα, την γαμάει ο άλλος ο μαλάκας με τα πούπουλα.
2: Ναι, και εγώ τι να κάνω?
1: Εσύ τίναξε τα πούπουλα από πάνω σου και βγες. Είσαι όλος δικός σου. Είσαι αυτός σου, ρε φίλε. Γιατί τώρα θα σε δούνε. Και τώρα, θα σου το πω, μετράς πιο πολύ από μένα, μπρο.
2: Και στον κρεμό, ρε φίλε. Άσε με εδώ να κατέβω τι χρωστάω.
1: Τίποτα δεν χρωστάς, ρε. Απλώς να λες στους φίλους σου, μια μέρα γνώρισα έναν ταξιτζή, πιο όμορφος, πιο κούκλος στην Αθήνα δεν υπάρχει. Αυτό να λες. Γιατί έτσι το έχω δει το όνειρο, φίλε.
2: Φίλε, να σου πω κάτι. Εσύ σωστά το έχεις δει το όνειρο, γιατί στο λέω μέσα από την καρδιά μου, δηλαδή είσαι πιο ωραίος και από ό,τι νομίζεις. Είσαι πιο κούκλος, εσύ. Και θα σου πω μια φράση σου. Για δούλεψε το, για δούλεψε το.
1: Σωστός.
2: Βγαίνω, εσύ, και θέλω να γυρίσω στα παλιά. Πίσω στην παλιά μου γείτονια. Εντάξει, δεν είμαι και ο Μαζονάκης. Δεν ανοίγει αυτός. Δεν ανοίγουν τα μπουζούκια να πάμε.
3: 984. Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τον Οσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
12: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
11: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
14: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
13: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
14: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
15: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
16: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
17: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
18: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6 και 24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4 και 68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2 και 24.
17: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
19: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
20: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
21: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
22: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
23: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
24: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
23: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
25: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: 9,84. Για να είσαι... μέσα σε
4: μήνα έχουμε, τι μέρα είναι, έχουμε ακόμη Μητσοτάκη, αποκαλύφθηκε.

κανένα καινούριο σκάνδαλο ή ακόμη να τα χιλιάσουμε. Στο Ιράν τι γίνεται, τέλειωσε ο πόλεμος, θα ανέβει κι άλλο το πετρέλαιο. Η ακρίβεια ακόμη οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από την κυβέρνηση. Ψηλά γράμματα. Και όπως το λένε και οι καλά γνωρίζοντες, αυτή η περίοδος είναι μία ιονή παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Τα ακούμε 2,5 χρόνια. Για όσους δεν το καταλάβατε, η κυβέρνηση πάει για τον 8ο χρόνο. Δεν είδε, δεν ήξερε, διαπιστώνει και πάει λέγοντας. Σκεφτού από την αρχή. Άλλοι κάνουν rebranding αντιπολιτευτικό και άλλοι κάνουν restart κυβερνητικό, σαν αν η πρώτη μέρα. Μεταξύ σκύλας και χάριβδης και Περιστέρη, έστω και με κομμένα φτερά, δεν υπάρχει. Σωμός δεν υπάρχει. Σασμός δεν γίνεται. Και πού να πλακώσουν κι οι βαρβάροι. Γεια σου Τάσο, αυτοί οι σαμάνιοι γιατροί λέει, γιατί τι έχουν οι σαμάνιοι, άμα πας στη Σαμανία, τρόπος του λέγει, εκεί που την εφαρμόζουν, μια χαρά πιάνει. Δεν πιάνει αλαχού, δεν είναι για αλλοαθνείς, για βαρβάρους κατά τους σαμάνους. Και γίνεται της πόπης το ανάγνωσμα, γι' αυτό λέω ζωή με ψηλά τα χέρια. Και οι εξαγγελίες των αρχηγών δεν λύνουν τα προβλήματα της χώρας. Ούτε η την πολυτεχνία τη λύνουν τα επιδόματα. Και άλλα κουλά και πολλά. Γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχει μια παλιά δοκιμασμένη ελληνικότατη μέθοδος διοίκησης. Όσο όλα κυλούν κανονικά, κανείς δεν βλέπει τίποτα. Όταν συμβεί η στραβή, όλοι ανακαλύπτουν ξαφνικά νόμους, εγκυκλίους, αρμοδιότητες και κυρίως την ανάγκη για άμεσο έλεγχο. Η υπόθεση Μαζονάκη το ξανάφερε μπροστά αυτό. Και οι δημόσιες τοποθετήσεις αρμόδιων, μη αρμόδιων, συναρμόδιων για τη λειτουργία ιδιωτικού χώρου που φέρεται να υπήρχαν και να χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα πολυδιαφημισμένης πλάσμα αφαίρεσης ανοίγουν ένα πολύ μεγαλύτερο φάκελο. Να θυμίσω το κέντρο, το αμαρτωλό της γονιμότητας στα Χανιά που είχαν τις αλλοδαπές τις κουνέλες με τις δανεικές μήτρες και πάει λέγοντας και που έχει γίνει του σπερματοζωρίου ζωαρίου το ανάγνωσμα. Δηλαδή διαφορετικές γυναίκες μπορεί να έχουν γεννήσει και αδέρφια. Και εκεί πέσαν από τα σύννεφα και τώρα η μάχη τον Οκτώβρη-Νοέμβρη μεταφέρεται στις δικαστικές αίθουσες διότι δεν ήξεραν ούτε οι αρμόδιοι. Το ίδιο πράγμα είναι. Ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είναι παιδιά συσκευή αισθητικής που αγοράζεται, μεταφέρεται σε ένα δωμάτιο και μπαίνει στην πρίζα. Είναι μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία και όπως επισημαίνουν οι ειδικοί απαιτεί κατάλληλο χώρο, εξοπλισμό, εκπαιδευμένο προσωπικό και πολλές ειδικότητες. Ούτε το πρωτόκολλο είναι απόδειξη ότι ένα χαρτί κατατέθηκε, μόνο αυτό είναι. Δεν είναι άδεια για να γίνει μια ιατρική πράξη, ούτε πιστοποιητικό ότι ένας χώρος είναι κατάλληλος για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Άλλο λοιπόν έχω αριθμό πρωτοκόλλου και άλλο έχω μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, διαφημίζονται και λανσάρονται και σε συνέδρια. Αφήστε που όλοι ανακάλυψαν ξαφνικά ότι του θαύματος την πλασμαφαίρεση. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας και θα δείτε στη ζούλα πόσες ιατρικές πράξεις γίνονται ιδιωτικώς για τα μπικικίνια. Ένα ΕΣΥ που εδώ και χρόνια πιέζεται από ελλείψεις προσωπικού, εξαντλημένα νοσοκομεία, μεγάλες αναμονές και δυσκολίες πρόσβασης και μια ιδιωτική αγορά υγείας που αναπτύσσεται ακριβώς εκεί όπου το δημόσιο σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτό από μόνο του δεν είναι σκάνδαλο. Η ιδιωτική ιατρική είναι νόμιμη και αναγκαία σε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας.
Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ανάγκη του ασθενή μετατρέπεται σε εμπορική ευκαιρία χωρίς ισχυρό, διαφανή και ουσιαστικό έλεγχο. Και η υγεία γίνεται προϊόν και ο ασθενής γίνεται πελάτης και η απόσταση ανάμεσα στο τι χρειάζεσαι και στο τι μπορεί να πληρώσεις αρχίζει να γίνεται επικίνδυνα μικρή. Εκεί λοιπόν ανθίζουν και οι κάθε λογής υποσχέσεις, αναγεννητική ιατρική, βιολογική ανανέωση, αποτοξίνωση, ενίσχυση του οργανισμού, θεραπείες αντιγύρανσης, μακροζωίας, ευζωίας, να ανέβει το προσδόκιμο, να ανέβουν και τα συντάξιμα και όλα αυτά με όρους ξενικούς, εντυπωσιακούς, συχνά πολύ πιο γρήγορους από την ίδια την επιστημονική διαδικασία που απαιτείται για να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά τους. Και όμως όταν έχεις έναν άνθρωπο που είτε υποφέρει είτε έχει ανάγκη για ελπίδα, όλα αυτά γιγαντώνονται, ειδικά όταν έχει και χρήματα. Τότε η πληροφορία κυκλοφορεί με ταχύτητα που δεν έχει ποτέ ένα δημόσιο νοσοκομείο. Η ιατρική έχει αυστηρούς κανόνες ακριβώς επειδή ο ασθενής βρίσκεται σε θέση ευαλωτότητας. Οι σοβαροί γιατροί δεν πουλάν θαύματα, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν μυστήριο γύρω από ένα μηχάνημα, δεν χρειάζεται να ντύσουν μια πράξη με επιστημονικοφανείς λέξεις για να γίνει ελκυστική και κυρίως δεν χρειάζεται να υποσχεθούν αυτό που η επιστήμη δεν μπορεί να εγγυηθεί. Γιατί δίπλα στον πραγματικό επιστήμονα υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος του αλμπάνι. Εκείνου που ξέρει λίγο, μιλάει πολύ και χρεώνει ακριβά. Εκείνου που μετατρέπει την ελπίδα σε προϊόν, εκείνου που μπορεί να έχει περισσότερο μάρκετινγκ από επιστημονική τεκμηρίωση. Και το χειρότερο, όταν η δημόσια υγεία αδυνατεί να πείσει τον πολίτη ότι μπορεί να βρει γρήγορα και αξιοπρεπώς λύση, ο πολίτης είναι πολύ πιο εύκολο να πέσει στην αγκαλιά της αγοράς. Από τη μια το ΕΣΥ που παλεύει να κρατηθεί όρθιο, από την άλλη μια ιδιωτική αγορά που μεγαλώνει, επενδύει, διαφημίζεται και διεκδικεί όλο ένα μεγαλύτερο κομμάτι της δαπάνης υγείας. Όσο περισσότερο ο πολίτης αναγκάζεται να πληρώνει από την τσέπη του για να βρει γρήγορα λύση, τόσο περισσότερο χώρο αποκτά η λογική «αν έχεις λεφτά θα βρεις κάτι καλύτερο και γρηγορότερο». Και αυτό είναι βαθιά προβληματικό γιατί η υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί ως κλειστό κλαμπ για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν 2,5, 3, 5, 6, 10 χιλιάδες ευρώ για μια θεωρία, θεραπεία που τους παρουσιάζεται θεωρητικώς ως η απόλυτη ελπίδα. Η δημόσια υγεία οφείλει να υπάρχει και να προστατεύει και εκείνον που έχει και εκείνον, κυρίως εκείνον που δεν έχει. Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί οφείλουν να προστατεύουν και τους δυο. Αν υπάρχουν, αν λειτουργούν, αλλά σε μια χώρα που όλα θεσμικά είναι σμπαράλια, έχει τον Αλέξανδρο να λέει ότι και οι κυβερνήτες πλασμαφαίρεση μας κάνουν εδώ και χρόνια και εμείς κάνουμε την κορόιδα. Να δούμε λέει Άννα και τα ποσοστά κεσαρική στην Ελλάδα που έλεγε ο Ιωαννίδης, σωστό και αυτό. Γενικά να ανοίξουμε αυτό το φάκελο, καλές οι ανακαινήσεις, τα ονάσια, τα νιάρχια. Πάμε με τραγούδι Μαζονάκη.

0: Μου γράφει ο Μινάς και μόνο για αυτό το τραγούδι, λέει, και μόνο για αυτό που επανέφερε το μπουζούκι στις μεγάλες πίστες, respect. Και κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τα εξής. Επειδή τώρα όλοι κουνάνε τη δαχτύλα, όλοι έχουν πέσει για μια φορά ακόμη από τα σύννεφα, ή πέφτω σύννεφάκιδες. Και μόνο η ιστορία του κέντρου γονιμότητας στα Χανιά θα έπρεπε να τους έχει ξεσηκώσει πίσω 3 χρόνια. Μπα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ουσιαστικοί έλεγχοι δεν γίνονται στις υπηρεσίες υγείας από το 19 και μετά, οπότε και καταργήθηκε το αυτοτελές σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, το περίφημο ΣΕΙΠ. Όταν το είχαν φτιάξει, τους λέγαν ράμπο υγείας. Αυτό το σώμα έλεγχε διεξοδικά όλα τα ιδιωτικά ιατρία, τις κλινικές, αλλά και τα ινστιτούτα που παρήχαν διάφορες θεραπείες, όπως για την ευεξία. Το ΣΕΙΠ καταργήθηκε με το νόμο 4622 για το επιτελικό κράτος και συγχωνεύτηκε στη νεοσύστατη τότε Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αλλά με την κατάργησή του καταργήθηκαν ουσιαστικά και οι έλεγχοι στην αγορά υγείας, αφού τα στελέχη του που μετακινήθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξαφανίστηκαν, με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να έχουν μετατεθεί και οφθελώς σε άλλες υπηρεσίες. Η ράμπο υγείας, όπως ήταν γνωστή όλα τα προηγούμενα χρόνια, πραγματοποιούσαν συστηματικούς ελέγχους, τόσο δειγματοληπτικούς όσο και έπειτα από καταγγελίες. Μετά τους ελέγχους κατέθεταν πορίσματα τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγούσαν και τους επιτίδιους στην πόρτα των δικαστηρίων. Ενώ πλέον οι αρμόδιοι υπουργοί δεν γνωρίζουν καν αν διεξάγεται έλεγχος ή αν υπάρχουν παρατυπίες. Χαρακτηριστικό της αδράνειας και της έλλειψης ελέγχων που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγείας είναι το γεγονός ότι σχεδόν κανένα αντίστοιχο πόρισμα δεν έχει φτάσει από την αρχή την εθνική της διαφάνειας στους μεγαλύτερους ιατρικούς συλλόγους της χώρας με ανάλογες καταγγελίες, ώστε να παραπευθούν στο πειθαρχικό οι γιατροί που πιθανώς να παρανομούν. Όταν καταργήσαν το ΣΕΙΠ, λέγαν ότι η επιδιωκόμενη στόχη της αναδιάρθρωσης είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η ορθολογικότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και η κατάργηση της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων. Ενώ μας λέγανε ότι με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα των κατακερματισμένων ελεγκτικών μηχανισμών, στην πράξη οι αρμόδιοι υπουργοί πολλές φορές δεν γνωρίζουν καν αν διεξάγεται έλεγχος στον τομέα τους ή αν υπάρχουν παρατυπίες κάτω από τα μάτια τους. Προχθές το Έθνος αποκάλυψε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για βαριές οικονομικές ατασταλίες στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά την περίοδο της πανδημίας, όπου ο τότε Υπουργός Υγείας δεν γνώριζε καν την ύπαρξή του και είχε ενημερωθεί από το δημοσίευμα για την υπόθεση, οπότε και απομάκρυνε τον τότε διοικητή. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι, με βάση το επιτελικό κράτος, ο απόλυτος ελεγκτής, ενώ οι ιατρικοί σύλλογοι πρέπει να ελέγχουν την νομιμότητα των ιατρείων με βάση τις άδειες που έχουν χορηγηθεί. Καλημέρα και στον Νίκο στη Σουηδία. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία.
3: Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4. Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές. Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Βάλε ένα κρέτα σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
10: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
11: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
10: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
12: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
13: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
12: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
13: Τσίκα τα λάχανα.
12: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
13: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
12: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
13: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
12: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
14: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
15: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
16: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
17: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
16: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
18: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 33 λεπτά. Πάρη Ζαβραστή Θράκης Γεύσης, μόνο 3 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Φρυγανιές Παπαδοπούλου Σίτου ή Σίκαλης, τετραπλή οικογενειακή συσκευασία, μόνο 1 ευρώ και 49 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας Σούπερ Μάρκετ.
19: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: 11 και 3 πρώτα λεπτά. Λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος από την Αγγλία, του Burn Baby Burn. Η υγεία λέει και τα μάτια μας. Την Ελλάδα δεν την επισκεφτήκαμε εμείς φέτος, όμως πήγαμε κάπου αλλού για λίγες μέρες στην Ευρώπη και επειδή δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, θα πω απλά πως όλοι οι τουρίστες και οι ντόπιοι σέβονταν τους νόμους της χώρας τους αλλά και το περιβάλλον. Οι παραλίες τους με κανόνες για το πόσα αυτοκίνητα θα χωρέσουν στα πάρκινγκ και μετά αρμόδιοι να σε γυρίσουν πίσω. Πεζοί και ποδηλάτες ελεύθεροι, πραγματικά μείναμε έκπληκτοι που δεν αντιμετωπίσαμε τη μενταλιτέ του ξέρεις ποιος είμαι εγώ και του εδώ οι νόμοι είναι για όλους εσάς αλλά όχι για μένα. Η Ελλάδα, λέει ο φίλος μας Χρήστος, θα μπορούσε να ήταν το διαμάντι της Μεσογείου. Κρίμα, αλλά δεν θα κάνει κανείς τίποτα πια. Λοιπόν, η ιστορία του Μαζονάκη, για τον οποίο συνεχίζεται σήμερα το λαϊκό προσκύνημα της Ορού μέχρι τη μία, πρωτοφανείς εικόνες στην Νίκαια, και κάτι λέει αυτό, αφήστε τώρα τα από άμβονος, δεν ήταν παπάς, τραγουδιστή σε πίστα ήταν. Λοιπόν, κάτι λέει για το λαϊκό κριτήριο και εισιτήριο, αλλά η μεγάλη συζήτηση είναι στο χώρο της υγείας. Τι πραγματικά συμβαίνει, και είπα και στην αρχή της εκπομπής, στο τέλος μαζί με τα ξερά θα καούν και χλωρά, γιατί υπάρχουν καλές υπηρεσίες ποιοτικές υγείας και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει μάχη του ΕΣΥ, να μην την ξεχνάμε, το κεντρικό ζήτημα, αλλά υπάρχουν και όλα αυτά που υπόσχονται από Αλμπάνιδες μέχρι δήθεν, ότι θα είσαι 110 και θα έχεις ερωτικές επιδόσεις 30χρονου. Λοιπόν, για να το σοβαρέψουμε τώρα, θα πάμε στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
20: Καλημέρα κύριε Θεχέμη και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ευγενική πρόσκλησή σας να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα.
0: Κύριε πρόεδρε, θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω, πέρα από το σοκ, γιατί συνήθως στην Ελλάδα είμαστε πευτοσυνεφάκηδες, αν υπάρχει τελικός καθεστώς ελέγχου ή αν δεν υπάρχει για όλα αυτά που τάζουν θαύματα, σαμάνους, διοαναδράσεις, κβαντικές και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο. Υπάρχει πλαίσιο.
20: Υπάρχει πλαίσιο ελέγχου, υπάρχει και πλαίσιο τιμωρίας, το οποίο ναι, έχει περιορισμούς του, υπάρχει, αλλά τι να κάνεις όταν υπάρχει και μια ζούγκλα την οποία έχει να αντιμετωπίσεις και δεν είναι μόνο τα ιατρικά κέντρα. Είναι, πλέον έχει ξεφύγει το πράγμα σε κέντρα αισθητικής, σε ιατρία τα οποία είναι γενικής ιατρικής, τα οποία ακούς πάρα πολλά. Εμείς σαν σύλλογος ήδη έχουμε τιμωρήσει και μάλιστα με σκληρό τρόπο και μάλιστα όταν δεν ικανοποιηθήκαμε σαν δουσού από την Ιβαβό στο πτυχιακό προσφύγαμε στο πτυχιακό του Πανελληνίου. Δεν φτάνει μια περίπτωση. Ήδη έχουμε κάνει συστάσεις, βλέπουμε, βγαίνουν, διαφημίζονται ολιστική ιατρική, εναλλακτική ιατρική, βιοαναδράσεις, αναγεννητική ιατρική, πράγματα τα οποία δεν στέκουν και δεν θα μπορούν να γίνουν σε ιατρική διαφήμιση. Ήδη θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο και της ιατρικής διαφήμισης, όπως έχει πει ο Υπουργός, και είχαμε κάνει και προτάσεις γι' αυτό και θα ξανακάνουμε και προτάσεις. Και ήδη εδώ και 1,5 χρόνο είχαμε, επειδή βλέπαμε την αδυναμία εν γέννη του συστήματος να αντιμετωπίσει αυτή τη ζούγκλα είχαμε στείλει και ανακοίνωση για το κοινό ότι προσέξτε πού πηγαίνετε, προσέξτε τι σας υπόσχονται. Διότι δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Μπορείτε να πάτε και σε μη γιατρούς να πάνε να σας κάνουν μπότοξ, έτσι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Νομίζει η κάθε. Δεν είναι ασθενής. Ο κάθε ένας ο οποίος του υπόσχονται ότι θα γίνει νεότερος, ομορφότερος, ότι θα πάει και είναι μια πράξη η οποία είναι απλή. Καμία ιατρική πράξη δεν είναι απλή. Όλες πρέπει να γίνονται υπό έλεγχο από εξειδικευμένους ιατρούς και με συγκεκριμένες ενδείξεις. Όταν βλέπετε ότι στο κέντρο του Κολονακίου λειτουργεί ιατρείο από γιατρό ανεφιδικότητας που κάνει πλασμαφαίρεση, καταλαβαίνετε πόσο πολύ έχει ξεφύγει το πράγμα. Αυτό είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Η κορυφή του Παγόβουνου, λέτε, κύριε Πατριανάκο. Και κοιτάξτε, εκτός από πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, είστε και ένας από τους κορυφαίους καρδιολόγους της χώρας. Δεν το λέω έτσι.
20: Υπερβολή.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι ειδικός. Το λένε συναδελφοί σας. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μπήκε στη ζωή μας η πλασμαφαίρεση. Με συγχωρείτε. Ένα ζήτημα. Εισάγονται μηχανήματα για τον ιδιώτη γιατρό. Δεν παίρνουν ένα εγκριτικό ότι εισήχθησαν και εγκαταστάθηκαν. Ένα το κρατούμενο. Και αν εγκαταστάθηκαν, σημαίνει ότι μπορεί να τα λειτουργήσω στο σπίτι μου. Μπορεί να είμαι ένας μεγάλο γιατρός με ωραίο σπίτι. Με πισίνα, μπορεί να τα λειτουργήσω έτσι.
20: Όχι. Εννοείται πως όχι. Εννοείται ότι κάθε μηχάνημα πρέπει να πάρει, να δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο και να πούμε αν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μηχάνημα. Εδώ πέρα σαφώς και δεν είχε γίνει, πιστεύω, κάποια δήλωση. Γι' αυτό και επήλθε ένα πρόστιμο πλέον από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, διότι κάθε ιατρείο παίρνει την άδεια για να παίρνει ιατρείο παθολογικού ιατρείου. Είναι για να κάνει παθολογικές πράξεις, να βλέπει παθολογικούς ασθενείς. Οι μόνοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα να κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις είναι οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί χειρούργοι και εν συνεχεία οι υπόλοιπες ειδικότητες για θεραπευτικές πράξεις ειδικότητάς τους. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να βλέπουμε γενικούς γιατρούς ή γιατρούς ανεφιδικότητας να πηγαίνουν να κάνουν μπότοξ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Πείτε μου κάτι, για να πεις ότι ακολουθείς μια μέθοδο πλασμαφαίρεσης, τι ειδικότητες θα έπρεπε να είναι από πάνω από τον άνθρωπο στον οποίο γίνεται πλασμαφαίρεση?
20: Η πλασμαφαίρεση είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη η οποία γίνεται από νεφρολόγους, αιματολόγους, νευρολόγους με σκοπό, με συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις. Έχει συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις.
0: Μάλιστα.
20: Το να πουλάω την ελπίδα ότι θα σου κάνω εγώ πλασμαφαίρεση, θα σου βάλω άλλο πλάσμα και θα γίνεις νεότερος ή οτιδήποτε άλλο υποσχόντουσαν, δεν ξέρω τι υποσχόντουσαν, αναγεννητικές, ιατρικές κτλ. Είναι πράγματα τα οποία δεν στέκεται με βάση την κλασική ιατρική γνώση την οποία έχουμε. Οι πλασμαφαίρες είναι για να αφαιρεθούν τοξίνες από τον οργανισμό, αυτοαντισώματα από τον οργανισμό. Είναι για θεραπευτικούς σκοπούς και με συγκεκριμένες ενδείξεις.
0: Μάλιστα. Άρα, κύριε Πατριανάκο, έρχομαι στο εξής. Επειδή εδώ προέκυψε και από βίντεο ότι η κυρία Λόγο, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί προφανώς, αλλά μιλούσε σε συνέδρια ιατρικά, ιατρικού τουρισμού, παρόντων υπουργών, έκανε διαφημίσεις στο Instagram και όχι μόνο αυτή. Συγγνώμη, αυτά μια οργανωμένη πολιτεία δεν θα έπρεπε να τα ελέγχει? Καταργήθηκε το ΣΕΙΠ για να πάμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποτίθεται να τελειώνουμε την πολυδιάσπαση των ελέγχων. Και έλεγχοι ιατρικοί έχουν χρόνια από αυτή την αρχή να παραδοθούν σε ιατρικούς συλλόγους. Κάτι δεν πάει καλά λοιπόν.
20: Κάτι δεν πάει καλά και εδώ πέρα τίθεται ένα θέμα ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε τα social media. Εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Η ιατρική διαφήμιση ούτως ή άλλως απαγορεύεται. Δηλαδή απαγορεύεται να βγει εγώ και να πω «Α, είμαι ο Πατριανάκος και κάνω την τάδε τεχνική που είναι φοβερή, καταπληκτική και είμαι ο μοναδικός». Τα απαγορεύονται. Ή απαγορεύεται να βγω και να διαφημίζω προσωπικά. Το μόνο που επιτρέπεται στον ιατρό είναι να ενημερώνει το κοινό για θέματα της ειδικότητάς του. Μόνο αυτό επιτρέπεται. Από εκεί και πέρα γίνεται ένας χαμός. Εγώ θέλω να σας πω ότι έχω φωνάξει και για συστάσεις ιατρούς, οι οποίοι μου απαντούσαν «Μα δεν βλέπεις τι γίνεται, μόνο εμείς είμαστε». Και τους έλεγα «Δεν με απασχολεί, παιδιά. Εμένα με απασχολεί αυτό που βλέπω σε εσάς. Δεν θέλουμε να ξαναγίνει. Δεν μας αρέσει αυτή η ιατρική διαφήμιση. Έχουμε κάνει όλα όσα μπορούμε. Όχι, αλλά έχουμε και εμείς κάποιους περιορισμούς. Καλό όμως αυτό το θέμα να πρέπει να γίνει ο έλεγχος. Θα πρέπει εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Αλλά θα πρέπει και ο κόσμος να μην εμπιστεύεται έτσι εύκολα. Εντάξει, το ξέρω ότι όλοι ψάχνουμε την ελπίδα, όλοι ψάχνουμε.
0: Είναι εύκολο, γιατρέ μου και πρόεδρε μου, είναι εύκολο όταν ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι είτε ασθενής είσαι, είτε έχεις προσδοκίες ευζωίας, μακροζωίας, καλών σεξουαλικών επιδόσεων, έχεις τέτοια ευαλωτότητα που θα πιαστείς από τη μία λέξη του άλλου. Και αν ο άλλος της βάλει και μια αγγλικούρα και της το πει κάπως, στο πουλήσει δηλαδή, ο χαρότο. Ναι.
20: Και να το πάμε και ακόμα παραπέρα, έχετε δει τις διαφημίσεις στο ίντερνετ, πάρτε αυτό το φάρμακο και θα γίνεται να πούμε πιο λεπτή, πιο ενεργή, δραστήρι. Εκεί τίθεται και ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, και μέσα στο ίντερνετ πώς μπορείς να περιορίσεις αυτό το πράγμα. Τα έχετε δει, έτσι.
0: Βεβαίως.
20: Βγαίνουν συνέχεια ότι αγοράζεται αυτό το φάρμακο και, δεν ξέρουμε και τι φάρμακα είναι και δεν ξέρουμε και τι είναι αυτό που κυκλοφορεί. Και έχουν γίνει και με AI διαφημίσεις γνωστών προσώπων να διαφημίζουν πράγματα, δεν τα έχετε δει αυτά, γιατί έχουν γίνει και καταγγελίες.
0: Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο.
20: Έτσι, δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά, αλλά όσον αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο, ήδη εδώ και 1,5 χρόνο είχαμε στείλει προς το κοινό ότι προσέξτε. Δηλαδή, είχαμε προλάβει τις εξελίξεις και δυστυχώς πρέπει να γίνει ένα δημόσιο πρόσωπο όπως ήταν. Καλύπτει ο Μαζονάκης για να ανοίξει αυτό το θέμα, το οποίο για μένα θα έπρεπε να έχει ανοίξει. Προσπαθήσαμε να το ανοίξουμε και στο Συνέδριο του Ιατρικού Συλλόγου. Είχαμε βάλει με πρόσκληση προς το κοινό. Ελάτε να δείτε ποιες είναι οι επιπλοκές αυτών των αισθητικών παρεμβάσεων που εσείς θεωρείτε αθώες. Δεν είναι αθώες. Αν γίνουν από άνθρωποι ο οποίος δεν ξέρει, τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Και πλέον θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους. Σε αυτό, ναι, πλέον θα κάνουμε εστιασμένους ελέγχους. Υποχρεούμαστε θεωρητικά το 10% δειγματοληπτικά των ιατρίων που είναι, πλέον θα κάνουμε εστιασμένες, δεν θα κάνουμε δειγματοληπτικά.
0: Καλά, αφήστε, γιατί οι συνάδελφοί σας στην Αθήνα λιγάκι τα έχουν κάνει μαντάρα. Τώρα εμφανίζονται απεινείς διώκτες, τόσο καιρό παρευρίσκονταν σε εκδηλώσεις, πρόεδροι, υπουργοί, δεν έτρεχε τίποτα. Τώρα ξαφνικά όλοι, αλλά κοιτάξτε, εδώ προσωπικά δεδομένα πουλούνται νόμιμα στην ελεύθερη αγορά ασθενών. Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα είναι πολύ χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Και ρωτώ, αρκεί ένας ιατρικός σύλλογος και μπορεί ένας ιατρικός σύλλογος μόνος του να αναλάβει το ελεγκτικό βάρος?
20: Μαζί με την πολιτεία, νομίζω πως ναι.
0: Μαζί με την πολιτεία.
20: Ναι.
0: Τώρα, υπάρχει και ένας ακόμη κίνδυνος. Θα τον πω. Σε ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο το δημόσιο του δεν θα ήταν για τα μπάζα σμπαράλια, έχει λόγο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Έχετε την αίσθηση ότι μαζί με τα ξερά θα καούν και χλωρά εδώ?
20: Ας καούν τα ξερά πρώτα για να γλιτώσουν κάποιοι άνθρωποι και τα χλωρά εδώ είμαστε να δικαιώσουμε.
0: Μάλιστα. Λέει άλλος, πώς τα περιορίζουμε όλα αυτά? Εδώ συλλαμβάνουμε οδηγούς που παρανομούν από βίντεο στα social media. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε όλους αυτούς τους αλμπάνιδες?
20: Πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι Αλμπάνιδες. Έτσι, το πρώτο είναι αυτό. Γιατί για να θα τιμωρήσουμε την ιατρική, έναν για ιατρική διαφήμιση, ωραία τιμωρία θα πάει μια επίπληξη. Αν έχει παράνομο ιατρείο, εκεί ο νόμος είναι αυστηρός και μιλάει, δηλαδή αν το ιατρείο του είναι παράνομο και κάνει πράγματα τα οποία δεν δικαιούται ή δεν έχει την νόμιμη άδεια ή ασκεί ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν καλύπτονται, εκεί πλέον ο νόμος είναι αυστηρός και γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε τιμωρήσει σαν ιατρικός σύλλογος Ηρακλείου. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να αποδειχθεί, γιατί βέβαια όταν ο άλλος θα μου πει ότι εκθέτει τον εαυτό του ο ίδιος και λέει ότι κάνω αυτά και αυτά και αυτά, δεν πρέπει να τον τιμωρήσουμε, ναι, αλλά θα πρέπει κάποιος να μας δεν μπορεί να παρακολουθεί στο social media όλων των ιατρών και εδώ τι γίνεται.
0: Καλά, προφανώς, αλλιώς θα ζείτε με αυτό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, στην εποχή που λέμε ότι η τεχνολογία έχει λύσει πολλά προβλήματα και το AI έχει λύσει συνδυαστικά, θέλετε να μου πείτε ότι με ένα πάτημα του κουμπιού, κύριε Πατριανάκο, δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε, όχι εμείς, οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί της πολιτείας, ποιοι έχουν εισαγάγει ή ποιοι έχουν αγοράσει εισαγόμενα μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης ή δεν ξέρω τι άλλο φιλτραρίσματος κτλ. Και να πούνε, Πατριανάκος, έλα εδώ, το έχεις εγκαταστήσει, Το έχεις ζητήσει άδεια, έχεις πάρει άδεια, σαχήνεις. Έλα εδώ, πώς κάνεις πλασμαφαίρεση με εισαγωγή όταν δεν έχεις άδεια. Δεν θα μπορούσε να κάνει τέτοιους συνδυασμούς.
20: Και βέβαια θα μπορούσε. Έτσι και βέβαια θα μπορούσε. Και θα δούνε και πού έχουν κατασταθεί. Γιατί το κάθε μηχάνημα υπάρχει παράδοση. Πού παραδίδεται.
0: Σωστά.
20: Έτσι, ειδικά αυτά τα μηχανήματα. Πού παραδίδονται. Παραδίδονται σε νοσοκομεία, παραδίδονται σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά ιατρία. Μα δεν έχουν την άδεια να μπουν σε ιδιωτικά ιατρία αυτά τα μηχανήματα. Άρα ήδη ξέρεις ότι έχει γίνει η πρώτη παρανομία. Πώς εγκαθίσταται αυτό το μηχάνημα σε ιδιωτικό ιατρείο.
0: Πολύ εύλογο το ερώτημα. Ρωτάει κάποιος, η μέθοδος πλασμαφαίρεσης στα δημόσια νοσοκομεία γίνεται υπό ποιες συνθήκες, λέει κύριε Πατριανάκο.
20: Τι εννοείται υπό ποιες συνθήκες, μέσα στο νοσοκομείο.
0: Σε ποιον ενδείκνεται αυτό, καταλαβαίνω εγώ. Σε ποιον ενδείκνεται.
20: Ναι. Ενδείκνεται για αιματολογικά, νευρολογικά, νεφρολογικά νοσήματα. Οξέως σε κάποια αιματολογικά σύνδρομα. Έχει σαφείς ενδείξεις για το που χρειάζεται να γίνει πλασμαφαίρεση.
0: Μάλιστα.
20: Ιατρικές ενδείξεις για σοβαρές παθήσεις.
0: Άρα κύριε Πρόεδρε, επειδή ξέρω ότι μες στην κοινωνία ζείτε, πώς αντιμετωπίζεις το γεγονός ότι εγώ θα πω στον κολλητό μου τον Παντελή, Παντελή, με 3 χιλιάρικα θα σε κάνει ντούρο. Έχω ένα δικό μου γιατρό, έλα να σε πάω. Ποια είναι η έκκληση, εν πάση περιπτώσει, τι πρέπει να προσέξει πια?
20: Με 2 τρόπους. Ο ένας είναι οι ιατρικοί συλλογικοί και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που πιθανά να υπάρχουν, έτσι ώστε να μην επιτρέπουμε στον κάθε γιατρό να πουλάει την ελπίδα και το τι μπορεί να κάνει. Και 2, ο ασθενής, ώστε να δει ποιος ιατρός είναι αυτός που υπόσχεται αυτά τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε για ολιστικές ιατρικές, για εναλλακτικές ιατρικές και πηγαίνει ο κόσμος και δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ολιστική, γιατί εγώ τι κάνω, ολιστική ιατρική δεν κάνω. Ακούγεται όμως ωραίο και βαρύ ντουπο. Η εναλλακτική ιατρική, πολλοί ειδικά τώρα με τα εμβόλια αναζητήσαν εναλλακτικούς τρόπους γιατί δημιουργήθηκε μια δυσπιστία προς την δυτική ιατρική. Εκεί δεν φταίνει όμως και η ιατρική συλλογή.
0: Λέει εδώ ο Κώστας, κύριε Πρόεδρε, λέει πολύ ωραία αυτά που λέτε, αλλά εδώ στη χώρα που πουλούσαν, θυμίζω, λέει, θραπελιά, δηλητήριο μπλε σκορπιού, πλασμαφαίρεση για να γίνεις νέος ακμαίος μεσήλικας. Δεν υπάρχουν αυστηρά ιατρικά κριτήρια που κάνουν την απάτη αυταπόδεικτη. Το Υπουργείο μήπως θα έπρεπε να έχει περισσότερες ευθύνες και όχι η ιατρική σύλλογη. Και όχι να μας

0: να ελέγξεις και τον κόσμο, γιατί ξέρετε όπου υπάρχει προσφορά σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Άρα και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ορισμένα πράγματα και πρέπει να καταλάβει ότι όταν πηγαίνω σε ένα γιατρό, ας δούμε τι είναι αυτό ο γιατρός. Όχι αυτό που μας λέει, αυτό που πραγματικά είναι.
1: Αλέξανδρος Πατριανάκος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Πρωί Δευτέρας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το βήμα το οποίο μου δώσατε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Πατριανάκος, αυτά για το τι γίνεται και το κυρίως το τι δεν γίνεται. Θα μείνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Θα μείνουμε. Πάμε με τραγούδι.

0: 1984.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφές

0: σε τέλειες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λύθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
2: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Σε διψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία. Είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
1: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
4: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
12: Εδώ είμαστε πάλι. Ο φίλος μου Κώστας λέει να μην παραλιένουν τις γωνίες και να εξοραίζουν την πραγματικότητα, διότι καταλήγουν σε θολό και συγκεκριμένο λόγο οι περισσότεροι να τα λένε συγκεκριμένα και χωρίς να λιένουν. Τσεκουράτα. Αλλιώς να μην λένε τίποτα. Ο Σύφης. Πώς με μια αναζήτηση στο ίντερνετ βρίσκει ο ενδιαφερόμενος που είναι τα μηχανήματα και οι ιατρικοί σύλλογοι δεν μπορούν και θέλουν πρώτα καταγγελίες για να σπεύσουν? Ο Σπύρος, εάν κάναν όλους ελέγχους σωστά, από πού θα παίρναν τις μίζες? Έχω μπει στο Λαϊκό στο μηχάνημα περίπου το 90 για αφαίρεση πλάσματος για απευθείας μεταμόσχευση. Αυτό είναι άλλο με αυτό που γίνεται σε αυτά τα ιατρία. Η Ρεγκίνα, καλημέρα από το γη.

0: δεξιό. Για να δούμε λίγο πού θα πάει και φέτος η κατάσταση. Πού να πάει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα σας πάω σε έναν άνθρωπο στο χώρο της υγείας, με μάχες για το χώρο της δημόσιας υγείας, νευροχειρουργό, διευθυντή στο Γενικό Νοσοκομείο της Νικαίας, στον Πειραιά, τον κύριο Παναγιώτη Παπα-Νικολάου, ο οποίος εξ αρχής μίλησε για τη ζούγκλα που ζούμε στο χώρο της ιδιωτικής υγείας, ειδικά με τα παράνομα και αμφιλεγόμενα θεραπευτικά που υπόσχονται πολλά σε μη αδειοδοτημένα ιδιωτικά κέντρα. Κάτι που ανέδειξε και ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Καλημέρα, καλημέρα εσάς και στους ακροατές. Μια που μου μιλάτε από το Ηράκλειο, ξεκινάω παραπέμποντάς σας σε μια ανάρτηση δημόσια που έκανε αυτές τις μέρες μια πολύ αξιόλογη συνάδελφος, η κυρία Ελένη Παπαδάκη, καθηγήτρια αιματολογία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και κοσμήτορα στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Προσέξτε. Τέτοιες θεραπείες, όπου και να γίνονται, εάν δεν γίνονται με τις ενδείξεις τις αυστηρές, δηλαδή λέει παράνομες θεραπείες με βλαστοκύτταρα, δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε τώρα, αλλά είναι κάτι παρόμοιο έτσι που πλασάρεται από επιτίδιους και μεθόδους αναγεννητικής ιατρικής κλπ. Ότι να σημειωθεί ακόμα μια φορά ότι ο ΕΟΦ ουδεμία έγκριση έχει δώσει για τέτοιου είδους θεραπείες και ό,τι σχετικό διαφημίζεται σε διάφορα ιατρία είναι παράνομο. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έγιναν κάπου που δεν ήταν νοσοκομείο και ήταν απλό ιατρείο. Ακόμα και το να γίνονται τέτοιες θεραπείες εκτός αυστηρών ενδείξεων είναι παράνομο αυτό καθεαυτό. Συνεχίζω. Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία με ανακοίνωσή της είχε πει ότι για τέτοιες, όχι ακριβώς αυτές, αλλά κάποιες παρόμοιες έτσι, θεραπείες που πλάσαραν διάφοροι επιτίδιοι, είχε προειδοποιήσει την πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου ήδη από το 2019-2020 και συνάγεται από τα συμφραζόμενα ότι αυτές οι προειδοποιήσεις είχαν αγνοηθεί παντελώς. Συνεχίζω. Παρόμοιες τοποθετήσεις είχαν γίνει και στα αρμόδια όργανα και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας από διάφορους εκλεγμένους εκπροσώπους του ιατρικού κόσμου και από το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή και από το Κίνημα Γιατρών και από άλλες παρατάξεις, οι οποίες και αυτές δυστυχώς αγνοήθηκαν. Επίσης, παρόμοιες τοποθετήσεις είχαν γίνει από εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους της Αττικής στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, τουλάχιστον μέχρι τότε που ήταν υποχρεωτικός ο νόμος κάποιες εγκρίσεις χρηματοδότησης από ένα ποσό και πάνω να έρχονται υποχρεωτικά για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί μετά άλλαξε όλος περιέργος ο νόμος και δεν χρειαζόντουσαν έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, χρειαζόντουσαν μόνο από την Οικονομική Επιτροπή, όπου και εκεί στην Οικονομική Επιτροπή πάλι κατά πλειοψηφία πέρναγαν, όχι ομόφωνα. Άρα είχαν γίνει και εκεί οι αρμόδιες προειδοποίησεις. Όλα αυτά είχαν αγνοηθεί παντελώς. Γιατί, προσέξτε γιατί κύριε Σαχίνη, ποια είναι η κινητήριος δύναμη. Η κινητήριος δύναμη που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι η κυβερνητική πρεμούρα που άρχισε να κορυφαίνεται από το 2022 και μετά να προωθούνται αυτοί οι, να μην πω κομπογιανητισμοί, ας πω οι μη δόκιμες θεραπείες για να είμαι λίγο ευγενικός, έτσι ώστε να προωθηθεί ο ιδιωτικός ιατρικός τουρισμός, γιατί είναι πυλώνας ανάπτυξης της χώρας. Αυτή ήταν η αφήγηση, καταλάβατε. Γι' αυτό είχαμε ιατρικά συνέδρια που δεν ήταν ιατρικά, ήταν, μην τα χαρακτηρίσω τώρα, όπως αυτό του 2023, όπου παρήλασαν και ο κύριος Πλεύρης, ο τότε Υπουργός Υγείας, και ο μέχρι πρότινος προηγούμενος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και τότε Περιφερειάρχης Αττικής, κύριος Πατούλης. Αυτό έχει κυριαρχήσει αυτές τις μέρες στη δημοσιότητα. Αυτοί απλώς παρευρέθηκαν όμως και έκαναν ένα χαιρετισμό. Δεν μίλησε κανένας για το ποια ήταν η οργανωτική επιτροπή αυτού του περίφημου παρασυνεδρίου που είχε και την

0: επιστημονική ευθύνη, που άμα το ψάξετε θα δείτε διαπρεπή ονόματα του μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου του Πανεπιστημίου της Αθήνας, που έχουν και αυτοί πολύ σοβαρές ευθύνες για όλα αυτά. Επίσης τεράστιες ευθύνες για όλα αυτά, αν με επιτρέπετε, έστω και αν δεν ήταν Υπουργός Υγείας το 2023, έχει ο σημερινός Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Ακούστε δημόσια δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, όχι το 2023, αλλά 27 Νοεμβρίου του 2025, πριν από 10 μόλις μήνες δηλαδή. Σωστά?
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ένας σημαντικός επενδυτής από το εξωτερικό αποφάσισε να δημιουργήσει στην Ελλάδα μια πρότυπη μονάδα μακροζωίας. Longevity. Στόχος του να προσελκύσει εδώ ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή και γενικά από τη γειτονιά μας. Είμαι απολύτως υπέρ τέτοιου τύπου επενδύσεων, τις οποίες ως Υπουργός Υγείας θα τις στηρίξω όσο περισσότερο μπορώ. Επισκέφτηκα σήμερα την κλινική μακροζωίας στην Γλυφάδα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Η Ελλάδα σε αυτή τη νέα συναρπαστική εποχή θα είναι πρωταγωνίστρια. Εσείς, κύριε Σαχίνη, και όλος ο κόσμος που έχει τύχει να έχει επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο, ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί και ευχόμαστε πάντα να μην είναι για κάτι σοβαρό, αλλά όλος ο κόσμος έχει επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Ωραία. Έχετε πάει σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε, στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου, στο Βενιζέλιο, σε οποιοδήποτε. Βλέπετε πινακίδες. Από εδώ το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Από εκεί οι παθολογικές κλινικές. Από εκεί οι χειρουργικές κλινικές. Από εκεί η ορθοπαιδική κλινική κλπ. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Έχετε δει σε κανένα δημόσιο νοσοκομείο της χώρας ή νοσοκομείο του ΕΣΥ ή πανεπιστημιακό και γενικά σε οποιοδήποτε σοβαρό νοσοκομείο της Οικουμένης να υπάρχει πρότυπη μονάδα μακροζωίας, να έχει καμιά πινακίδα που να σου λέει από εδώ για longevity? Έχετε δει εσείς?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Καλά, εμείς δεν βλέπουμε τα βασικά. Δεν βλέπουμε.
0: Ναι, συγγνώμη, καταρχήν για τη μακροζωία, ειδικά στην Κρήτη, αλλά και στην Αθήνα, σε μερικές περιοχές, γιατί έχω εμπειρία και από τα δύο, όπως ξέρετε. Για μακροζωία, καταρχήν, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε να προσέχουμε πώς οδηγάμε. Και μετά το όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Κλείνω την παρένθεση, γιατί βλέπουμε τραγωδίες κάθε μέρα.
1: Σωστή.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η πρεμούρα του κράτους, προσέξτε, αυτή η πρεμούρα του κράτους, τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Να προσελκύσει εδώ ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή. Να ξεγελάσουμε κάνα πλούσιο εμμύρι δηλαδή, να έρθει εδώ για long vite να μας τα κουμπίσει, και γενικά από τη γειτονιά μας, να ξεγελάσουμε και κάνα πλούσιο κουτόφραγκο, να έρθει εδώ να μας τα κουμπίσει κι αυτός. Αυτή η πρεμούρα τους με στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού κέρδους, μέχρι τώρα είχαν την αντίληψη, προσέξτε που είναι το μυστικό, μεταξύ μας τώρα τελείως, μεταξύ τους όπως συζητάγανε. Έλα μωρέ τώρα φρουφρού και αρώματα τώρα και βοτανοθεραπείες τώρα, εντάξει τώρα κοροϊδέψουν καν εκεί πέρα, τώρα δεν τι πειράζει. Έλα όμως που κλιμακώθηκε η κατάσταση και περάσαμε σε επικίνδυνα πράγματα. Από το έλα τώρα φρουφρού και αρώματα να κάνας πλούσιος να τα κουμπίσει, τι πειράζει, να αναπτυχθεί η οικονομία, περάσαμε στα πολύ επικίνδυνα. Γιατί άμα το αφήσεις ένα φαινόμενο και το ενισχύεις ελαφριά την καρδία με σκοπό το ιδιωτικό κέρδος, μετά εξελίσσεται σε κάτι πολύ επικίνδυνο. Το καταλάβατε τώρα?
1: Απόλυτα, απόλυτα, κύριε Παπανικολάου, το καταλάβαμε. Και αυτό δείχνει άλλωστε και τις συνέπειες του εκφυλισμού της δημόσιας υγείας.
0: Όχι. Αυτό δεν είναι εκφυλισμός δημόσιας υγείας, αυτό είναι εκφυλισμός της ιδιωτικής υγείας.
1: Δεν καταλάβατε. Εννοώ ο εκφυλισμός που σε οδηγεί σε γρήγορες αποφάσεις, έτσι λανσάρεται. Αν έχεις μπει κικίνια ειδικά, πήγαινε αλλού να κάνεις τη δουλειά σου, ούτε εκεί δεν κάνεις τη δουλειά σου τελικά.
0: Ακούστε, όχι, είναι ακόμα χειρότερο, κύριε Σαχίνη. Άλλο πράγμα. Ξέρεις, δεν έχουμε μεγάλη αναμονή στο δημόσιο νοσοκομείο για να χειρουργηθείς, αλλά ο καθηγητάς ή ο αρχιδιευθυντάς, νομίμως, με νομοθεσία Γεωργιάδη και προηγούμενων κυβερνήσεων, για τους καθηγητάς ήταν από όλες τις κυβερνήσεις, για τους διευθυντάς του ΕΣΥ έγινε τώρα επί Γεωργιάδη, νομίμως είναι και στην ιδιωτική κλινική. Έλα μωρέ τώρα εκεί θα, γρήγορα θα σε χειρουργήσει μεθαύριο. Άλλο αυτό, αυτό είναι οικονομικός εκβιασμός.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο αυτό και άλλο να πλασάρονται αντιεπιστημονικές, μη δόκιμες, μη εγκεκριμένες και επικίνδυνες θεραπείες. Δεν το ίδιο. Το δεύτερο είναι ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
1: Τώρα έγινε σαφές. Mm. Κύριε Παπα-Νικολάου, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Η εισαγωγή και η διάθεση αυτών των μηχανημάτων στην εποχή έκρηξης.
0: Θέλει ψάξιμο.
1: Ναι, μισό λεπτό. Στην εποχή έκρηξης τεχνολογίας, AI και κυβερνοπληροφορίας.
0: Άκουσα σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι που ήμουνα τον συνάδελφο πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας να λέει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν έχει πάρει έγκριση ως ιατρική συσκευή, έτσι.
1: Τον άκουσα,
0: τώρα δεν ξέρω, από τον FDA. Ο FDA είναι ο αντίστοιχος ΕΟΦ, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, εγώ έχω να κάνω κι άλλο ένα ερώτημα. Επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα, έτσι, οι πονηροί, οι πιο πονηροί ιδιώτες είναι πάντα κρατικοδίαιτοι. Τουλάχιστον αυτό μας έχει διδάξει η ζωή. Και στην υγεία και στις συγκοινωνίες και στις βιομηχανίες περισσότεροι κρατικοδίαιτοι είναι. Για να ψάξει κάποιος μήπως είχαν πάρει και τίποτα επιδοτήσεις από τίποτα ταμεία ανάκαμψης, από κανένα ΕΣΠΑ. Γιατί και αυτά δημόσιο χρήμα είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Κοινοτική πόρη είναι δημόσιο χρήμα κι αυτή.
1: Λέτε να
0: το ψάξουμε κι αυτό λιγάκι.
1: Λέτε να πουλήθηκε σαν καινοτομία, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Αλλά και δεν ξέρω και μόνο για το συγκεκριμένο, λέω και για άλλους παρόμοιους, έτσι.
1: Πείτε μου.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο στο εξής, ότι αυτό που εννοούν οι ακροατές προφανώς, ποιο είναι. Από τη μία δεν ενισχύουν τα δημόσια νοσοκομεία, τα έχουν αφήσει χωρίς προσωπικό. Και από την άλλη πηγαίνουν και ασχολούνται με αυτές τις ανοησίες. Σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο οι ακροατές, αν εννοούν αυτό.
1: Είναι δύσκολο να τα βρεις, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω εγώ. Έχουν εισαχθεί τα μηχανήματα, όχι μόνο αυτά, διάφορα, που υπόσχονται τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Τα έχω πάρει εγώ, τα έχετε πάρει εσείς. Είναι δύσκολο να σας βρουν στην εποχή της κυβερνοπληροφορίας.
0: Αφού τα διαφημίζουν, δεν κατάλαβα. Δηλαδή ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Κοιτάξτε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας έχει δίκιο σε ένα πράγμα. Ότι έχουν αφήσει τον ιατρικό σύλλογο, τον κάθε ιατρικό σύλλογο μόνο του, γιατί έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί οι ελεκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας είχε παλιά το λεγόμενο ΣΕΙΠ, τους επιθεωρητές υγείας φρόνιας, δεν ξέρω να το θυμάστε.
1: Καταργήθηκε το 19 αυτό.
0: Ναι, τώρα έχει γίνει μέρος της ΑΔΑΕ, λέει, δεν έχω καταλάβει, δεν γίνονται έλεγχοι από το κράτος. Ο άλλος έβγαινε και το διαφήμιζε αυτό. Την παράνομη μέθοδο τη διαφήμιζε κανονικότατα. Σε παραϊατρικά ψευδοεπιστημονικά συνέδρια, στο YouTube, στο TikTok, όπου θέλετε δηλαδή, επί χρόνια. Έτσι ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή.
1: Το διατάφτα, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει...
0: να πάω και στο διατάφτα. Γιατί θέλω να πω ένα διατάφτα που και γι' αυτό δεν γίνεται μεγάλη συζήτηση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μην πάμε να επινοήσουμε τώρα άλλους νόμους. Το θέμα είναι καταρχήν να εφαρμοστούν οι νόμοι που υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται. Σωστά. Σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται, γίνεται γενικά παράνομη ιατρική διαφήμιση. Αλλά τέλος πάντων, το πιο σοβαρό απ' όλα. Σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει, ο αρμόδιος επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας για θέματα ιατρικής, ο επίσημος, και αυτός που πρέπει να έχει την ευθύνη για τη δεοντολογία και για όλα αυτά να προτείνει κανόνες στην πολιτεία, λέγεται Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Όχι τοπική ιατρική σύλλογη μόνο. Κυρίως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το δευτεροβάθμιο όργανο των ιατρικών συλλόγων. Εσείς πιστεύετε ότι είναι τυχαίο που μέσα στο 2026 ο κύριος Γεωργιάδης έχει κάνει 3 πραξικοπήματα, έχει διαλύσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, έχει διορίσει δοτή διοίκηση, μη εκλεγμένη που ελέγχεται μόνο από τον ίδιο και που δεν συγκαλούνται οι νόμιμοι εκλεγμένοι εκλέκτορες που εκλεγήκαν στις εκλογές της βάσης των Ιατρικών Συλλόγων 13 και 14 Ιουνίου 2026. Δεν συγκαλούνται σε Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων που είναι το μοναδικό νόμιμο όργανο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι τυχαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θέλει ο κύριος Γεωργιάδης να μην υπάρχει Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έτσι ώστε να ξεφυτρώνουν τέτοια φαινόμενα σαν τα μανιτάρια. Καταλάβατε. Και ένα τελευταίο. Έχετε, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης είναι υποτίθεται φιλόλογος, μία αρχή που λέει ένοχος ένοχων ουποιή, είναι του δικαστικού μας συστήματος αρχής, σωστά,
1: ναι.
0: Δικαιακής πολιτικής, του δικαιακού πολιτισμού. Ο κύριος Γεωργιάδης αποδεικνύει ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του, διότι βγαίνει και λέει για το θέμα εσχρά ψέματα πετώντας λάσπη σε άλλους. Δεν θα πω για άλλους, σας μιλήσω για τον εαυτό τους. Να πω τι διαδίδει, τι ψέματα διαδίδει για μένα. Ακούω για μένα.
1: Για σας.
0: Για μένα μάλιστα.
1: Ότι.
0: Τι θέλει λέει ο Παπανικολάου και μιλάει, που ο Παπανικολάου με μία άλλη γιατρό που έλεγε ότι είναι κβαντική και ολιστική και που κάποιοι την προωθούσαν για πρωθυπουργό της χώρας, φωτογραφίζει την κυρία Καρσιανού δηλαδή, γύρναγε ο Παπανικολάου σε όλα τα νοσοκομεία και έκανε διαλέξεις. Ότι εγώ έκανα διαλέξεις κβαντικής ιατρικής δηλαδή. Και ξέρετε τι εννοεί. Γι' αυτό λέω το ψέμα δηλαδή, είναι σίγουρο ότι έχει πανικό. Γιατί ξέρει ας πούμε τις ευθύνες του. Εννοεί μία εκδήλωση για τελείως άσχετο θέμα, για την τραγωδία στα Τέμπη που είχε γίνει με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων στα Ασκληπιού Βούλας στις 27 Φεβρουαρίου του 2025, που ήταν αντιπροσωπεία των γονέων των θυμάτων, ήταν και η κυρία Καρεστιανού και ο κύριος Παπαγγελής και ο κύριος Ασλανίδης και άλλοι, όπου είχα κάνει και εγώ μεταξύ πολλών ομιλητών μια παρέμβαση που οφειλόταν αποκλειστικά στο έγκλημα στα Τέμπη.
1: Και πολύ καλά κάνατε όλοι σας, θα σας
0: ναι,
1: πει κάποιος.
0: Το έγκλημα στα Τέμπη και στο ναι, ότι
1: αυτό
0: η συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών για το έγκλημα στα Τέμπη μας θύμισε την προσπάθεια που είχε γίνει να συγκαλυφθούν οι κυβερνητικές ευθύνες για την έλλειψη κλινών εντατικής θεραπείας την περίοδο της πανδημίας.
1: Μάλιστα. Αυτό τι σχέση έχει όμως με τα...
0: Ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα, δηλαδή, αυτό δεν δείχνει ένα πανικό.
1: Ναι, από την άλλη, ο Υπουργός, οφείλω να σας πω, δήλωσε χθες ότι κλείνουν όλα αυτά και μπαίνουν, υπόκεινται πια σε αυστηρό έλεγχο. Όλα αυτά τα ιδιωτικά.
0: Και γιατί δεν εφαρμόζονταν η νομοθεσία τόσο καιρό.
1: Εντάξει, αυτό είναι
0: άλλο. Συγγνώμη, είπε, υπόκεινται από εδώ και πέρα σε αυστηρό έλεγχο. Χωρίς να φέρει νόμο. Σωστά. Mm-hmm. Άρα ομολογείται ότι η νομοθεσία υπάρχει. Γιατί δεν εφαρμόζονταν. Και γιατί δηλαδή έπρεπε να συμβεί το κακό σε κάποιον επώνυμο και γνωστό. Άμα συνέβαινε σε κάποιον που δεν ήταν επώνυμος και γνωστός, τι θα κάναμε? Για πείτε μου.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας. Το ξέρετε,
0: ναι.
1: Το καταλαβαίνετε. Είναι εύλογα τα ερωτήματα που θέτετε. Προς τους πολίτες...
0: Το ξαναλέω τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πίσω απ' όλα, τι λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι που σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο.
1: Follow the money.
0: Follow the money.
1: Μάλιστα.
0: Πίσω απ' όλα αυτά κρύβεται η κυβερνητική πρεμούρα που ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου με όλους τους υπουργούς υγείας να πρημοδοτήσουν την ανεξέλεκτη ιδιωτική επένδυση, λένε αυτοί, επένδυση εισαγωγικά, για κάθε κομπογιανιτισμό, για κάθε κομπογιανιτισμό, έτσι ώστε να προσελκύσουμε, να ξεγελάσουμε τίποτα πλούσιους εμμύριδες. Αυτή είναι η καλή μουσουλμάνη, εμμύριδες, έτσι, αυτούς τους θέλουμε. Τους μετανάστες που είναι και αυτοί μουσουλμάνοι, αλλά είναι κακομύριδες, δεν τους θέλουμε. Κλείνω την παρένθεση. Ή να προσελκύσουμε τίποτα πλούσιους κουτόφραγκους από τη Δυτική Ευρώπη, να έρθουν εδώ να τα κουμπίσουν σε κάτι τέτοιους κομπογιανετισμούς. Τάχα μου για μακροζωία και το ένα και το άλλο και το ένα. Γιατί είχαμε μείνει με την εντύπωση, έλα μωρέ τώρα, φρουφρού και αρώματα τώρα, άσε να τα πάρουμε από κάνα φραγκάτο, τι πειράζει. Έλα όμως που αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο φρουφρού και αρώματα, αλλά είναι και επικίνδυνα και σκοτώνουν κιόλας. Το καταλάβατε τώρα ποιο είναι το θέμα.
1: Σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω με την εμπειρία που έχετε την πολύχρονη στο χώρο της υγείας.
0: Ναι.
1: Αν σας ζητούσε κάποιος να απευθυνθείτε στον κόσμο, τι θα το συμβουλεύατε?
0: Για ποιο θέμα? Για τη μακροζωία?
1: Για όλα αυτά που, για όλο αυτό το πάρτι, το ξέρετε. Γίνεται του ίντερνετ το ανάγνωσμα.
0: Ναι, λοιπόν, καταρχήν θα έλεγα τα εξής. Επιστήμη είναι ό,τι μπορεί να μετρηθεί. Και αυτό δεν το έλεγε κάποιος μαθηματικός, το έλεγε νευροχειρουργός. Επιστήμη δεν είναι ότι βολεύει τον Παπανικολάου ή τον καθένα. Επιστήμη είναι ότι μπορεί να μετρηθεί. Υπάρχουν συμπεράσματα που έχουν βγει από την παρατήρηση εκατομμυρίων περιστατικών. Και υπάρχουν στην ιατρική βιβλιογραφία. Αυτό είναι επιστήμη. Ότι μπορεί να μετρηθεί. Δεύτερον, θα έλεγα ότι υπάρχουν αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες που εκπροσωπούν τον επιστημονικό κόσμο της χώρας να διαβάσουν τι λένε οι ιατρικές οδηγίες των επιστημονικών εταιρεών.
1: Mm.
0: Τρίτον, με συγχωρείτε ρε παιδιά, θα μιλήσω και λίγο λαϊκά τώρα δηλαδή, όχι αυστηρά επιστημονικά, ξέρετε. Εγώ και επιστημονικά όταν μιλάω, κάτι ορθοπολιτικές διθενιές και κάτι αστικές ευθέπειες τις απεχθάνομαι, κύριε Σαχίνη. Βρε κακομύριδες, τι μακροζωία και οδηγάτε σαν μην πω δηλαδή. Η μακροζωία σας μάρανε στους κοπογιανίτες. Οδηγάτε σαν μην πω καπνίζετε σαν λουλάδες, πίνετε τον αγλέωρα, κάνετε ανθυγιεινή ζωή, δεν φταίτε μόνο εσείς, δεν φταίτε μόνο εσείς, γιατί αν είναι οι συνθήκες εργασίας 13ωρο, 14ωρο όλη τη σεζόν, 7 μέρες τη βδομάδα, έτσι, αυτό κόβει χρόνια ζωής. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ωραία. Είναι οι κοινωνικές συνθήκες έτσι, είναι η ποιότητα των τροφίμων υπό αφισβήτηση, είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι άλλοι, περιβαλλοντικοί παράγοντες, η ρήπανση του περιβάλλοντος, και αυτά επηρεάζουν τη δημόσια υγεία. Τα έχουμε όλα αυτά και αντί να πάτε να αναιρέσετε αυτές τις αιτίες που κλέβουν τις ζωές μας, πηγαίνετε τώρα και ασχολείστε με τα φρουφρού και αρώματα. Αυτά θα έλεγα, κύριε Σαγίνη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Να είστε καλά. Τοποθέτηση.
1: Και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα. Έχει αυτό το στυλ πάντα ο γιατρός, αλλά είναι αγαπητός γιατρός, γιατί λέει τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα καταλαβαίνει από την επιστήμη που υπηρετεί και από τη λογική. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, θα διαβάσω και το μήνυμα του Γιώργου. Δεν θα τα αφήσω, Γιώργο, θα το διαβάσω. Καλή, λέει, χρονιά ραδιοφωνικά. Σκέφτομαι, λέει ο Γιώργος, ότι προχθές πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας δημοφιλής για πολλούς τραγουδιστής. Προχθές πέθανε και ο Σπύρος Χαλβατζής, ο ακέραιος και αυθεντικός κομμουνιστής, κυνηγημένος και εξορισμένος για πολλά χρόνια, υπόδειγμα πολιτικού άνδρα. Επί τρεις μέρες το Πανελλήνιο θρύνει για το Μαζωνάκη ορθώς. Παράλληλα, η μισή Θεσσαλονίκη εκστασιασμένη ακούει υποβροχή το ρέμο στα κρέα κίτς της Βέβυλης αισθητικής, σκηνικό στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Σπύρος Χαλβατζής, ένας κομμουνιστής, δεν τον ξέρεις. Στο διάβασα, Γιώργια, γιατί λένε κάποιοι δεν διαβάζουν. Τα όλα διαβάζονται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής για τη νέα περίοδο. Σιγά σιγά. Δεν μπορεί να μην σας ικανοποιήσαμε. Σιγά σιγά. Νοκελικά θα πάρει μπροστά. Άλλωστε, έχουμε τόσες προεκλογικές υποσχέσεις που θα πάρουν φωτιά τα μπατζάκια μας. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Αγωνιώδεις έρευνες στη Γάβδο μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου. Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, 25 οι αγνοούμενοι, 51 οι διασωθέντες. 44 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου στους Καλούς Λιμένες σήμερα το πρωί. Στο σύνολό τους είναι όλοι άνδρες, εκ των οποίων ένας ανήλικος, 4 από το Σουδάν και 40 από το Μπαγκλαντές. Κατεπήγουσε ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, ζητάει η παράταξη Ηρακλείου για σένα. Προβληματισμό προκαλούν 3 νέα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους στην Κρήτη, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις τόσο των παιδιών όσο και των υπεύθυνων καταστημάτων και γονέων. Αμείωτη πορεία των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας και το 2026, λέει στο Ράδιο 94 η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, Μέρη Παχεδάκη, περισσότερες από 1.200 καταγγελίες το 2025 στην Κρήτη. Το ζητούμενο, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, είναι η τεχνολογία να συνοδεύεται από επαρκή στελέχωση και άμεση αστυνομική επέμβαση. Τελευταίο αντίο σήμερα στον Γιώργο Μαζονάκη από την Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, στον ανακριτή και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για την υποστελέχωση της αστυνομίας στο Λασίθι από τη βουλευτή Πασόκ Κατερίνα Σπυριδάκη. Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην Αγγλία ζητούν οι πρατηριούχοι εν ώψη της νέας περίοδου διάθεσης του καυσίμου και με τις διεθνείς τιμές να δημιουργούν νέα ανησυχία για το κόστος θέρμανσης. Ακρίβεια χωρίς ανάσα αναμένει το χειμώνα για τα νοικοκυριά, ο πρόεδρος του Ίνκα Γιώργος Λιγουρίτης μιλώντας στο ράδιο 84. Συνεχίζονται οι έρευνες για τουλάχιστον 129 ανθρώπους που αγνοούνται μετά την ανατροπή ferry boat εν μέσω κακοκαιρίας στη θάλασσα της Ιάβα στην Ινδονησία τα ξημερώματα της Κυριακής.
1: 984. Ο καιρός.
2: Σχεδόν εθρίος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέτρη και θερμοκρασία έως τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
0: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 33 λεπτά. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης, μόνο 3 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Φρυγανιές Παπαδοπούλου Σίτου ή Σίκαλης, τετραπλή οικογενειακή συσκευασία, μόνο 1 ευρώ και 49 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Τα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές προσφορές σε κορυφαία μπραντς αντιλιακών. Lancaster Sun Care με όφελος έως 40% και Bioderm Sun Care με όφελος 50% με την αγορά δύο προϊόντων. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Στα Hondo Center βρίσκουμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και η κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική. Νέα αρχή με στυλ. Βρείτε όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης ομορφιάς και μόδας στα καταστήματα Hondo Center και στο www.hondocenter.com. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές και κερδίστε 15% της αξίας τους σε Go for More πόντους. Η προσφορά ισχύει έως και 20 Σεπτεμβρίου για συναλλαγές από 30 ευρώ και άνω. Υποδεχτείτε τη νέα σχολική χρονιά στα Hondo Center. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά αλλά και σε προϊόντα φροντίδας και ομορφιάς. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
5: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
6: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
4: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
8: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
7: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
9: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 1. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: 44 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου στους Καλούς Λεμένες σήμερα το πρωί. Στο σύνολό τους είναι όλοι άνδρες. Κατεπήγουσα ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, ζητάει η παράταξη Ηρακλείου για σένα. Προβληματισμό προκαλούν 3 νέα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους στην Κρήτη, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις τόσο των παιδιών όσο και των υπεύθυνων των καταστημάτων όπου δόθηκαν τα ποτά, όπως επίσης και των γονιών τους. Αμείωτη πορεία των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας και του 2026 στην Κρήτη. Λέει στο ραδιό 984 η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, Μέρη Παχιαδάκη. Τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στο Γιώργο Μαζονάκη από την ΙΚΕΑ, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, στον ανακριτή ιδεογιατρή που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του. Τέλος, στα ανεξέλεγκτα παραϊατρία και στις κομπογεννήτικες μεθόδους, ζητά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, μιλώντας στο ραδιό 984 για εμπορευματοποίηση της υγείας και επικίνδυνες πρακτικές στο όνομα του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού, κάνει λόγο από την πλευρά του ο διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Παναγιώτης Παπανικολάου. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για την υποστελέχωση της αστυνομίας στο Λασίθι από τη βουλευτή Πασό Κατερίνα Σπυριδάκη. Ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γέφυρες της χώρας, ζητά ο ανεξάρτητος βουλευτή Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην Αντλία ζητούν οι πρατηριούχοι εν ώψη της νέας περίοδου διάθεσης του καυσίμου και με τις διεθνείς τιμές να δημιουργούν νέα ανησυχία για το κόστος.
1: 984. Ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριος ο σημερινός καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέτρη και θερμοκρασία έως τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη. Φωτιά. Δημιουργία.
7: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
8: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
9: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042 322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
12: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
2: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβγάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.
12: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
13: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
12: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
13: Σιγά τα λάχανα.
12: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
13: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
12: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
13: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
12: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
14: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
15: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
16: Sorry. I don't understand.
15: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
16: Excuse me?
17: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
18: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα Δέλτα Μίλκ, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Δημητριακά Nesquik με σοκολάτα 330 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 19 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 1 κιλό, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Τυρί Μίλνερ ημίσκληρο, μόνο 8 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
3: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
2: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
4: Super Creta Gas.
5: Κουμουλάς ΑΕ.
4: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810 2831 51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στο Γιώργο Μαζονάκη από την Οίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, στον ανακριτή από τη μία το μεσημέρι, δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του, προκειμένου να απολογηθούν για όσα συνέβησαν μέσα στην κλινική όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Είναι αγνωστό εάν θα πάρουν και νέα παράταση για να απολογηθούν. Τέλος, θα ανεξέλεγκτα παραϊατρία και στις κομπογεννήτικες μεθόδους, ζητά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, μιλώντας στο ράδιο 984. Επισημαίνει τις ευθύνες των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών για τη λειτουργία ιδιωτικών χωρών και κέντρων, όπου, όπως αναφέρει, υπόσχονται θεραπείες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών. Όπως τονίζει, ο Ιατρικός Συλλόγος Ηρακλείου έχει προχωρήσει σε επανειλημμένες παρεμβάσεις και ελέγχους μετά από καταγγελίες, αλλά και με αφορμή διαδικτυακές διαφημίσεις που προβάλλουν αμφιβόλου αξιοπιστίες θεραπευτικές πρακτικές. Το ζήτημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, είναι ακόμα πιο σοβαρό σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί πολίτες, αναζητώντας λύση σε προβλήματα υγείας, είναι ευάλωτοι σε υποσχέσεις για θαυματουργές θεραπείες. Τέλος, ζητά διαρκή και ουσιαστικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία και να μην αφήνεται χώρο σε πρακτικές που μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες για τους ασθενείς. Την ίδια ώρα, για εμπορευματοποίηση της υγείας και επικίνδυνες πρακτικές, στο όνομα του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού, κάνει λόγο από την πλευρά του ο διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Παναγιώτης Παπανικολάου. Όπως υποστήριξε, μιλώντας στο ράδιο 94, στο Γιώργο Σαχίνη, η μετατροπή του ασθενή σε πελάτη ανοίγει το δρόμο σε αμφιλεγόμενες θεραπείες, ψευδοεπιστημονικές πρακτικές και ιδιωτικά κέντρα που λειτουργούν χωρίς το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο. Ο ίδιος συνδέει το φαινόμενο με την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και καταγγέλει μια λογική όπου, όπως λέει, η θεραπεία υποτάσσεται στο κέρδος. Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Παπανικολάου υποστηρίζει ότι οι αρμόδιοι φορείς δεν μπορούν να αποκαλύπτουν τώρα ένα πρόβλημα που, όπως λέει, υπάρχει εδώ και χρόνια. Το μήνυμά του είναι σαφές. Η υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πεδίο εύκολου κέρδους και ο ασθενής ως πελάτης μιας αγοράς υποσχέσεων. Αγωνιώδες οι έρευνες στη Γάβδο μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου. Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, 25 οι αγνοούμενοι, 51 οι διασωθέντες. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό το συντονισμό του Κέντρου Συντονιστικού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, βρίσκεται σε εξέλιξη. Τους μισούς από τους διασωθέντες τους πέρι συνέλεξε φορτηγοπλοίο που μετέφερε κοντέινερ και με τη συνδρομή σκάφους του Λιμενικού Σώματος, τους μετέφερε στην Παλαιόχωρα, τους υπόλοιπους τους πέρι συνέλεξε σκάφους του Λιμενικού και τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν το μεσημέρι στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας της Αγίας, ενώ η σωρός που ανασύρθηκε μεταφέρεται για νεκροψία στο νοσοκομείο Χανιών. 44 μετανάστες εντοπίστηκαν επίσης νότια του Ηρακλείου στους Καλούς Λιμένες σήμερα το πρωί. Στο σύνολό τους είναι όλοι άνδρες, εκ των οποίων ένας ανήλικος, 4 από το Σουδάν και 40 από τον Μπαγκλαντές. Νέες συλλήψεις είχαμε και για διακίνηση μεταναστών μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση δύο ομάδων άλλων από νότια του νησιού. Ένας 18χρονος από το Νότιο Σουδάν αναγνωρίστηκε από τους διασυνθέντες ως ο άνθρωπος που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους και συνελήφθη. Σε δεύτερο περιστατικό, δύο Αιγύπτιοι, 28 και 22 ετών, αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές και συνελήφθησαν από το Κεντρικό Λιμενάρχειο Ηρακλείου. Και στις δύο υποθέσεις, οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομο είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση μεταναστών και έκθεσή τους σε κινδυνό. Κατεπέγουσα ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, ζητάει η παράταξη Ηράκλειου για σένα. Plan B εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης για το Ηράκλειο με τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών, αθρώες ή ηρωές καθημερινά στα νότια παράλια της Κρήτης. Στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ηρακλείου, σχολεία, δρόμοι, αμαία και αδέσποτα. Προβληματισμό προκαλούν τρία νέα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους στην Κρήτη, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις τόσο παιδιών, όσο και υπευθύνων καταστημάτων και γονέων. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 15χρονος που φέρεται να χρησιμοποίησε ταυτότητα ενηλίκου για να μπει σε κέντρο και να καταναλώσει αλκοόλ. Συνελήφθη ο 28χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, όπως και η 50χρονη μητέρα του. Στα Χανιά 16χρονος εντοπίστηκε σε μπαρ να καταναλώνει αλκοόλ, έχοντας τροποποιήσει ψηφιακά την ταυτότητά του στο Gov Wallet. Συνελήφθησαν ο ίδιος ο 26χρονος υπεύθυνος και η 39χρονη μητέρα του. Ένας 15χρονος εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθη στο δρόμο, με τη μητέρα του να συλλαμβάνεται για παραμέληση εποπτείας ενηλίκου. Αμύωτη η πορεία των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας και το 2026, λέει στο Ράδιο 984 η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου Μέρη Παχεδάκη. Περισσότερες από 1.200 οι καταγγελίες το 2025 στην Κρήτη. Την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των θυμάτων αναδεικνύει ο Σύνδεσμος με αφορμή την εξαγγελία για ηλεκτρονικό βραχιολάκι στους κατηγορουμένους για ενδοοικογενειακή βία. Το ζητούμενο, ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την Κρήτη, είναι η τεχνολογία να συνοδεύεται από επαρκή στελέχωση και άμεση αστυνομική παρέμβαση. Η κουλτούρα της αιμοδοσίας σώζει ζωές. Στις 3 με 4.000 μονάδες αίματος που ο αιματοκρίτης προσφέρει κάθε χρόνο στα νοσοκομεία, όπως η πρόεδρος του Ειρήνη Γεργιανάκη λέει στο Ράδιο 984. Θερμή αναφορά της σε μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, πολιτιστικούς συλλόγους και όχι μόνο, για την κάλυψη των αναγκών σε έκτακτα περιστατικά όλου του χρόνου, όπως και των χρόνια ασθενών. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για την υποστελέχωση της αστυνομίας στο Λασίθι από τη βουλευτή Πασό Κατερίνα Σπυριδάκη. Όπως αναφέρει στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, υπηρετούν 254 αστυνομικοί έναντι 337 οργανικών θέσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 83 κενές θέσεις. Η Υπουργός ζητά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών στο Λασίθι. Ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γέφυρες της χώρας, ζητά ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου Χαρίσμα Μουλάκης, με αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Όπως επισημαίνεται, με την Άγκη, το μεγαλύτερο ποσοστό των γεφυρών της χώρας κατασκευάστηκε στις δεκαετίες 50-80 και οδεύει σήμερα προς το τέλος της θεωρητικής ζωής του. Η περιφέρεια Κρήτης διακρίθηκε παγκόσμια για τη σωματική υγεία των παιδιών από την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Το βραβείο απένιμε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης Γιώργο Πιτσουλή. Έσπασε το φράγμα των 3 εκατομμυρίων επιβατών το αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης στα Χανιά. Προκήρυξε στάσεων εργασίας για τον και αξιολόγηση 11/9 με 2/10 από την ΕΛΜΕ Χανιών. Το Ηράκλειο ενώνεται σε μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης την Τετάρτη 16 του μήνα στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9 το βράδυ, όπου η δράση «Χορεύουμε για τη ζωή» πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην πόλη, στηρίζοντας το Σύλλογο για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό Ηρακλείου. Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών ενώπιον του τρεμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας. Κατά την 21η δικάσιμο, ο Ευθύμης Οικού, πατέρας του 28χρονου Δημήτρη Οικού, που επέστρεφε ως επιβάτης στη Θεσσαλονίκη, μίλησε και από τη δική του εμπειρία, καθώς υπήρξε για 35 χρόνια μηχανοδηγός, περιέγραψε τον ελληνικό σιδηρόδρομο ως καρικατούρα σιδηροδρόμου, υποστηρίζοντας ότι απαξιώθηκε σκόπιμα και στοχευμένα. Στα 107 δολάρια εκτινάχθηκε η τιμή του Brent σήμερα, μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην Αγγλία ζητούν οι πρατηριούχοι εν ώψη της νέας περίοδου διάθεσης του καυσίμου και με τις διεθνείς τιμές να δημιουργούν νέα ανησυχία για το κόστος θέρμανσης. Με επιστολή της ΥΠΟΠΕΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, ζητά το επίδομα να μειώνει άμεσα την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στο πρατηρίο. Υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ωφελούνται απευθείας όσοι αγοράζουν πραγματικά πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ θα περιοριστούν φαινόμενα καταστρατήγησης και παρεμπορίου του επιδόματος. Επισημαίνει ότι θα μειωθεί το αρχικό κόστος για τα νοικοκυριά, αλλά και μία σειρά από επιβαρύνσεις για την αγορά, όπως προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών και το χρηματοδοτικό κόστος των πρατηριούχων. Ακρίβεια χωρίς ανάσα αναμένει για το χειμώνα και τα νοικοκυριά ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, μιλώντας στο Ράδιο 984. Σημείωσε ότι η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αναμένεται να επιβαρύνει ολόκληρη την αγορά από την παραγωγή και τις μεταφορές μέχρι το ράφι. Εκτίμησε ότι αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία, το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να φτάσει ακόμη και κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Ζητά την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης για όσο διαρκεί η κρίση, υποστηρίζοντας ότι οι επιδοτήσεις από μόνες τους δεν φτάνουν. Την ίδια ώρα, το 20ο βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας που δημοσίευσε η Οργάνωση Λαϊκή Βοήθεια, ανθρωπιστική οργάνωση με έδρα την Γαλλία και δράση σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με την Ύψος, εμφανίζει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Το 44% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με τα ευρήματα στην Ελλάδα, δηλώνουν ότι βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής επισφάλειας, όπου μία πρόβλεπτη δαπάνη θα μπορούσε να τους οθήσει στη φτώχεια, έναντι 29% του μέσου όρου, ενώ το 55% των Ελλήνων λέει ότι βλέπει πολλούς ανθρώπους σε επισφάλεια στη γειτονιά του. Στα 400 ευρώ από 250 ευρώ πέρυσι αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση που θα καταβάλει στις 30 Νοεμβρίου 2026 το Υπουργείο Οικονομικών. Η ενίσχυση διευρύνεται σημαντικά για τους συνταξιούχους, καθώς αφορά πλέον το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Ανωδικά κινήθηκε το μισθολογικό κόστος στην ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αν και ο ρυθμός αύξησης ήταν αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Νέα διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ετοιμάζει η ΑΔΕ, με τις δηλώσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο. Δημογραφικός εφιάλτης στην Ελλάδα, κόντρα στο ρεύμα, η Κρήτη που αντιστέκεται με Χανιά, Ρεθυμνό και Ηράκλειο, η μεγάλη εικόνα της χώρας δείχνει κατάρρευση των γεννήσεων κατά 42% από το 2009 έως το 2024. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν στη Βρετανία οι δύο δωρές υψηλού συνολικού ύψους 72 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε το κόμμα του Νάιτζελ Φάραγκ από δύο δισεκατομμυριούχους. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή και δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που προαναγγέλλεται που προαναγγέλει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.
5: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
12: Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με το 4x4 στη Super League και μετά το 3-0 επί του Πανετολικού απολαμβάνει τη μοναξία της κορυφής της Super League. Ο Όφης στους 9 βαθμούς, ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με ΠΑΟΚ και Πανετολικό, πιο πίσω έμεινε η ΑΕΚ μετά την νέα εκτός έδρας απώλεια στην Τρίπολη. Αναλυτικά στα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟΚ Κάρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0.
5: 9.84. Ο καιρός.
12: Εθρίως ο σημερινός καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέτρη και θερμοκρασία έως τους 30 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να αποκλείονται και οι βροχές κατά τόπους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το ράδιο 9.84. Καλό μεσημέρι.
5: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
11: Σε καταλάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
2: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
13: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
13: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco. ηλεκτρικό πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr. Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: 984.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ρηταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
8: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
10: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
15: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
12: Μπαξεβγάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβγάνης.
17: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
18: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
17: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
18: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
17: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
18: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
19: 984.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων τον Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
4: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credia Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνωνον Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
11: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετική, λίγο πιο γονείς όλων.
12: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
11: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
13: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 4. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Κάποτε κάποια άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
11: Sorry. I don't understand.
10: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
11: Excuse me?
6: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
12: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 6,25 ευρώ. Vitam Soft 200 γραμμάρια μόνο 1,33 ευρώ. Πάρι Ζαβραστή Θράκης Γεύσης μόνο 3,85 ευρώ το κιλό. Φρυγανιές Παπαδοπούλου Σίτου ή Σίκαλης τετραπλή οικογενειακή συσκευασία μόνο 1,49 ευρώ. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 5. Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
1: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
2: Μπες
1: και
2: εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
1: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
2: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
1: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
2: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch on Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
1: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
2: CRM Αριάδνη.
1: Μπες στην κλήρωση.
2: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
1: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
3: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε καταλάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
11: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
13: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
12: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
14: Super Creta Gas. Κομουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
15: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
0: 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζει

0: άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων τον Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
10: Sorry. I don't understand.
9: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
10: Excuse me.
11: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
12: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
13: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: θα φεύγω στο Παγκράτη.
1: 9.84. Η ώρα είναι 6. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4. Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές. Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές προσφορές σε κορυφαία μπραντς αντιλιακών. Lancaster Sun Care με όφελος έως 40% και Bioderm Sun Care με όφελος 50% με την αγορά 2 προϊόντων. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Στα Hondo Center βρίσκουμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και η κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική. Νέα αρχή με στυλ. Βρείτε όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης ομορφιάς και μόδας στα καταστήματα Hondo Center και στο www.hondocenter.com. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές και κερδίστε 15% της αξίας τους σε Go for More πόντους. Η προσφορά ισχύει έως και 20 Σεπτεμβρίου για συναλλαγές από 30 ευρώ και άνω. Υποδεχτείτε τη νέα σχολική χρονιά στα Hondo Center. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά αλλά και σε προϊόντα φροντίδας και ομορφιάς. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Ωραία μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλης.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές,

0: με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα Delta Milk, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Δημητριακά Nesquik με σοκολάτα 330 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 19 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 1 κιλό, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Τυρί Μίλνερ ημίσκληρο, μόνο 8 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
1: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς πίσω από το τιμόνι γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
6: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
5: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
7: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια, 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
10: Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει

0: δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
5: Λίγες διαφημίσεις.
4: Πολύ μουσική.
5: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντο, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πια τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
9: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
8: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
10: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
11: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 8:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 9.84. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 9.84.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
1: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Ζήσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: ξανά. Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Πέσε μου

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984. 984. Η ώρα είναι 2:30.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.